Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Την Πρωτομαγιά λοιπόν γιορτάζει ο μέγας προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης Ιερεμίας από τις κορυφές, τρυφερός και στοργικός, ελεγκτικός και επιτιμητικός όταν χρειαζότανε απέναντι στο κακό και στην ανομία, και στοργικός και τρυφερός στα θύματά της. Τι ωραίο είναι αυτό, τι υπέροχη είναι αυτή η διάκριση, τι εκκλησιαστική, τι ουράνια. Έζησε και έλαμψε τον 7ο αιώνα, 650 μετά π.Χ. γεννήθηκε κοντά στην Ιερουσαλήμ, στην Αναθώθ. Και όπως λέει το λιτό συναξάρι και το οποίο ακολουθούμε, ήταν Άγιος από την κοιλία της μάνας του. Μετά τη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία 587, αφού είχε κηρύξει και δράσει πολύ στην Ιερουσαλήμ και αφού έμεινε λίγο μετά την άλωση της Αγίας Ιών, πήγε στην Αίγυπτο, σωμοεθνής του. Και εκεί οι Ιουδαίοι που είχαν μπει στην ιδωλατρία, είχαν αλλαξοπιστήσει, τον ελιθοβόλησαν κοντά

στα γυρατιά του. Οι Αιγύπτιοι τον αγάπησαν, γιατί με την προσευχή του και την παρουσία του και την καλοσύνη και την αγάπη του είχε διώξει από την Αίγυπτο τις ασπίδες, κάτι φίδια δηλητηριώδη, και τους φοβερούς κροκόδιλους. Τι είχε ελευθερώσει εκεί και τον Νείλο και τα υπόλοιπα, και του όφυλαν ευγνωμοσύνη. Και όταν πέθανε πήγαιναν στον τάφο του, έπαιρναν χώμα και τον παρακαλούσαν και τον αισθανόντουσαν. Τους είχε πει ότι θα έρθει στον κόσμο εκείνος που θα γεννηθεί από Παρθένος τη σπηλιά και θα γκρεμίσει τα είδωλα. Και από τότε οι Αιγύπτιοι έκαναν μια παράσταση, μια ζωγραφιά μιας Παρθένου που να κρατά το βρέφος της και να το έχει στη φάτνη, και πήγαιναν και προσευχόντουσαν εκεί αυτές οι ψυχούλες και περίμεναν να έρθει το βρέφος της Μαρίας, της Παρθένου. Και ήρθε εκείνο όταν γεννήθη, και με τη φυγή του στην Αίγυπτο επήγε λοιπόν εκεί και γκρέμισε όλα τα είδωλα. Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύους το σκότος. Ακούμε στους υπέροχους χαιρετισμούς. Ο δε Μέγας Αλέξανδρος, ξέχασα να πω ότι τον έθαψαν στο παλάτι του Φαραώ, τόσο τον εκτιμούσε και ο Φαραώ της εποχής εκείνης. Πέρασε λοιπόν από τον τάφο του Φαραώ, του Αγίου Ιερεμία του προφήτη, ο Μέγας Αλέξανδρος, και όταν έμαθε αυτά γέμισε ψυχή με αγάπη και στοργή για τον Άγιο Προφήτη. Μεγάλοι άντρες κατανοούνται και αγαπιούνται και εκτιμούν ο ένας τον άλλον, και πήρε τα ιερά λείψανα και τα τοποθέτησε σε όλα τα σημεία της Αλεξάνδρειας, την οποία εκείνος έκτισε και ίδρυσε στο δέλτα του Νείλου ως γνωστόν. Γιατί τα έβαλε εκεί? Για να φυλάει ο Άγιος την Αλεξάνδρεια. Ξέρετε, δεν ήταν ένθιος ο Μέγας Αλέξανδρος? Τι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος? Βέβαια. Και πρόσφερε πολλά και με τα βιβλία του, τις προφητείες του, και είχε κρύψει και τη σκηνή του μαρτυρίου πριν την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους, σε ένα μέρος, σε ένα βράχο ανάμεσα στα δύο βουνά, εκεί στην έρημο του Σινά, που είχε δοθεί και είχε κατασκευαστεί κυβωτός, ανάμεσα σε δύο βουνά που υπήρχαν οι τάφοι του Αρών και του Μωυσή. Και έγραψε και το όνομα του Θεού και τα έκρυψε. Και αυτά μόνο ο Αρών και ο Μωυσής μπορούν να τα ανοίξουν. Και όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, θα βγει, λέει, κυβωτός της Διαθήκης, που είχε τις πλάκες, τις εντολές, το μάνα και τη ράβδο του Αρών, τη βλαστής, όταν ο Τίμιος Σταυρός. Και θα έρθει επάνω στην κορυφή του όρου Σινά να καθίσει, από όπου ελήφθη. Και θα έρθουν τότε από όλα τα έθνη όλοι οι Άγιοι και θα δοξάσουν το Θεό, και ύστερα θα γίνει η τελική κρίση. Και έχει και το θρήνο ο Ιερεμίας άλλο βιβλίο που θρηνεί την άλωση, και την επιστολή του που στέλνει στους Ιουδαίους, τους εξόρις, τους εχμάλωτους της Βαβυλώνας, και τους λέει μην υποκύπτουν στα είδωλα και
κι αν υποκύπτουν να μετανιώνουν και να ξαναγυρίζουν στο Θεό. Το ύφος και η έκφραση των βιβλίων του Ιερεμίου είναι απαραμίλου κάλους και υψής της λογοτεχνικής αξίας, σύν τα υπόλοιπα πνευματικά. Γι' αυτό και τον αγάπησαν οι αιώνες και μεγάλοι ζωγράφοι και άλλοι ποιητές και άνθρωποι των γραμμάτων και προποντός άνθρωποι του Θεού τον ελάτρευαν και ωφελήθησαν τα μέγιστα από τον Ιερεμία. Ακόμη και ο μεγάλος εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός τον υπεραγαπούσε.

για να ευγνωμονώ το Θεό. Ψαλμός 91. Πώς να σε δοξάσω, Κύριε, πώς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς το πρόσωπό σου για το ότι με έφερες στον κόσμο αυτό. Βοήθησέ με, Κύριε, να ζω ενάρετα, ώστε η ζωή μου να είναι μια δοξολογία στο Άγιο όνομά σου και μια θυσία ζωντανή στον Ιερό Ναό σου. Κύριε, πώς να σου πω ευχαριστώ που έπλασες για μένα έναν τόσο θαυμαστό και τέλειο κόσμο. Πώς να σου εκφράσω την αγάπη μου όταν η δική σου αγάπη απλώνεται σε όλη την πλάση. Πώς να χαθώ στην ύπαρξή μου για να σου πω ότι κι εγώ είμαι παιδί σου. Κύριε, δεν είναι μόνον ο κόσμος που έπλασες τόσο θαυμαστός, αλλά και η αγωνία σου για τη σωτηρία μας. Αυτή με κάνει να μένω άφωνος. Κύριε, αν το όνομά σου και μόνο είναι αρκετό να με στηρίξει, τότε η προστασία σου τι αγαθά θα μου προσφέρει. Έγινες άνθρωπος όμοιος με μας για να μας δείξεις πόσο μας αγαπάς, για να μας δείξεις το άμετρο έλεος σου κάνοντας τα λόγια σου έργο, τη θεωρία πράξη, για να συγχωρέσεις και τις δικές μου αμαρτίες, για να μου πάρεις το φορτίο το βαρύ να ξαποστάσω. Για όλα αυτά, Κύριε, που μου δίδαξες, αλλά και για όλα εκείνα που δεν ξέρω και μέσα στους αιώνες θα μου τα αποκαλύψεις, σε ευχαριστώ, σε ευγνωμονώ και σε δοξολογώ. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 91. Δοξολογικός ύμνος. Πρόσκληση για εξύμνηση του Θεού. Αλλαλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, δουλεύσατε το Κυρίο ενεφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχι εμείς, εμείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Ότι είναι εκτός ορθοδόξου πραγματικότητος, δεν αναγνωρίζεται ως μυστήριο.
1: Θα μου πείτε, γιατί το τονίζεις αυτό? Διότι έχουμε πολλούς οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί από την Εκκλησία μας είτε ως αιρετικοί είτε ως σχισματικοί και των οποίων τα μυστήρια δεν είναι έγκυρα. Ας πούμε, η Εκκλησία αρνείται να αναγνωρίσει τα μυστήρια των παλαιοημερολογητών. Ένας ο οποίος έχει βαπτιστεί σε παλαιοημερολογητική Εκκλησία πρέπει να ξαναβαπτιστεί. Το βάπτισμά του δεν αναγνωρίζεται. Δεν αναγνωρίζουμε ιεροσύνη στους παλαιοημερολογητές. Άνθρωποι οι οποίοι παντρεύτηκαν με παλαιοημερολογητικό γάμο πρέπει να ξαναπαντρευτούν. Δεν υπάρχει γάμος. Δεν αναγνωρίζεται από την Εκκλησία. Δεν αναγνωρίζεται η ευλογία του μυστήριου. Ή πάλι, δεν αναγνωρίζουμε τα μυστήρια των παπικών, των αγγλικανών. Δεν αναγνωρίζουμε τα μυστήρια των αντιχαλκιδονίων, των μονοφυσιτών. Ό,τι είναι εκτός ορθοδόξου πραγματικότητος δεν το αναγνωρίζουμε ως μυστήριο. Γιατί? Διότι δεν ομολογούν τον ίδιο Χριστό με εμάς. Το σπουδαίο όμως είναι να ξέρουμε πώς η Ορθόδοξη Εκκλησία δίνει βαρύτητα στο ποιος θέλει τα μυστήρια και αν δεν είναι κανονικός κληρικός, δεν τα δέχεται.

στον αγρό του θερισμού, προσεγγίζοντας την αλήθεια της σημερινής κοινωνίας. Με τον κύριο Μόσχο Λαγκουβάρδο και την κυρία Δέσποινα Παντούλη.

0: εάν δεν έχουμε, κοιτάζουμε ένα τριαντάφυλλο όταν είμαστε 20 χρονών, μπορεί να μην καταλάβουμε, να μην νιώσουμε τίποτα. Και τι είναι, είναι ωραίο τριαντάφυλλο, θα σου πει, πάρε ένα ωραίο τριαντάφυλλο. Τι ωραίο είναι αυτό, ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Έχεις δει την ακτινοβολία της ομορφιάς του τριαντάφυλλου, αλλά δεν είσαι στη θέση να το γνωρίζεις. Γι' αυτό δύο βασικές εντολές που προσπαθώ να τις τηρώ, να τις εφαρμόζω, είναι αυτοί που από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Η μία λέει να είσαι αφορών, να ζεις σε αναφορά με τον Χριστό, σαν να είναι μπροστά σου ο Χριστός και βλέπει τι κάνεις, να ζεις με τον Χριστό. Αυτό είναι η λέξη αφορών, να ζεις σε αναφορά δηλαδή με τον Χριστό. Μου λες, αυτό που κάνω τώρα αρέσει στον Χριστό, να το κάνω, δεν αρέσει, δεν το κάνω. Όταν έχεις πάντα αίσθηση της παρουσίας του Χριστού, τότε έχεις και την ειρήνη του Χριστού μέσα σου. Και το άλλο που θέλω να τηρώ είναι να είσαι επιγυγνώσκον. Δηλαδή επιγυγνώσκον, λέει ο Αποστόλος Παύλος, επιγυγνώσκον την εγκατοίκηση του Χριστού. Να έχεις δηλαδή επίγνωση ότι μέσα σου είναι ο Χριστός. Είναι σχεδόν και τα δύο τα ίδια. Λέει σε ένα σημείο, με υπομονή τρέχουμε τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας, αφορώντες, σε αναφορά δηλαδή με τον αρχηγό της πίστεως και τελειωτήν Ιησούν Χριστόν. Να ζούμε σε αναφορά με τον αρχηγό της πίστεως μας. Και το άλλο είναι να έχουμε πάντα επίγνωση ότι ο Χριστός είναι μέσα μας. Δεν το έχουμε, δεν έχουμε αυτό επίγνωση και γι' αυτό και δεν ξέρουμε τον εαυτό μας. Όταν σε ρωτήσουν ποιος είσαι, θα του δείξεις το σώμα σου, θα του δείξεις φωτογραφίες, θα του πεις το όνομά σου, το επώνυμό σου, το μπαμπά σου, το μαμά σου. Αυτό είμαστε, δεν είμαστε αυτό. Αυτά είναι εντελώς εξωτερικά. Δεν είμαστε το σώμα μας.
1: Ούτε η καριέρα μας. Ήθελα να το πω, δεν μπορούσα να συγκριθώ.
0: Καλά έθους. Δεν είσαι, ναι. Και μου κάνει εντύπωση ένα στίχος του Σολομού που τοποθετεί τη γνώση του ποιος είμαι. Η βασική ερώτηση είναι ποιος είμαι. Και όσο δεν ξέρεις ότι μέσα σου είναι ο Χριστός, δεν μπορείς να πεις ποιος είσαι. Λέει, γνώρισε ο νιός τον εαυτό του. Άστραψε φως και γνώρισε ο νιός τον εαυτό του. Και το βάζει αυτό την τελευταία στιγμή πρώτου θανάτου. Δηλαδή, πολλοί από εμάς μπορούν να ζήσουμε όλη μας τη ζωή και να μην μάθουμε ποτέ ποιοι είμαστε. Και να το μάθουμε τελευταία στιγμή πριν το θάνατο. Συνάντησα έναν δικηγόρο στον δρόμο, γνωστό μου, και ήταν στενοχωρημένος. Του λέω, γιατί είσαι στενοχωρημένος? Άφησε, λέει, πέρασαν τα χρόνια, γεράσαμε, ξέρω εγώ, και νιώθω ότι τι άδικο είναι, τώρα που ξέρω ποιος είμαι, δεν έχω ζωή να ζήσω με τη γνώση του ποιος είμαι.
1: Θα με επιτρέψετε να πάω λίγο πίσω στη συζήτηση?
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Εκεί που λέγατε για την ειρήνη.
0: Ναι.
1: Νιώσατε ποτέ ότι... Βασικά το είπατε κι εσείς, νομίζω, από το λεγόμενο σας, ότι η ειρήνη πρέπει κάποιες φορές και να βοηθήσουν οι συνθήκες για να μπορέσει να υπάρχει. Δηλαδή, σίγουρα κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος δεν βρίσκεται ένας χώρος ή κάποιος χρόνος μέσα στον οποίο να μπορέσει να ηρεμήσει, είναι πολύ δύσκολο κιόλας να καταφέρει να έχει και την ειρήνη, έστω και για λίγο. Και νιώθω ότι πολλές φορές και τα έργα τέχνης και η τέχνη γενικότερα, όταν μπαίνεις στη διαδικασία να βιώσεις ένα έργο τέχνης ή διάφορες προσεγγίσεις της, είναι ένας ενδιάμεσος χώρος που εκεί πέρα μέσα μπορείς να προσεγγίσεις την ειρήνη, ίσως όχι με τον τέλειο τρόπο που θα μπορούσες να τον προσεγγίσεις μέσα της προσευχής, αλλά θα μπορέσεις να δημιουργήσεις μια τεχνητή παύση, η οποία όμως σε βοηθάει. Δηλαδή χρειάζεται να το δημιουργήσεις για να υπάρχει, γιατί νομίζω ότι η καθημερινότητα, αν δεν το δημιουργείς και δεν μπεις στη διαδικασία να το ορίσεις αυτό ότι θα υπάρχει, δεν θα υπάρξει κιόλας από μόνο του. Δηλαδή δεν προωθείται σαν σύστημα, κάπως να το πω.
0: Δηλαδή εξαρτάς την ειρήνη από το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή αν ζεις σε έναν δρόμο που περνάνε αυτοκίνητα ή τρένα και έχεις φασαρίες και τέτοια, δεν μπορείς να είσαι ειρηνικός άνθρωπος. Και αν πας σε ένα βουνό και μείνεις εκεί, τώρα είπα βουνό και θυμήθηκα κάτι, αξίζει να πω την ιστορία, την συντομία, ότι θα έχεις ειρήνη εκεί, εντελώς το αντίθετο. Όχι εντελώς το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λίγο εξαρτάται αυτό το εξωτερικό περιβάλλον. Δεν σε βοηθάει. Ένας είχε προβλήματα με τη ζωή του, υπέφερε πολύ γιατί χώρισε με τη γυναίκα του και η γυναίκα του πήρε τα παιδιά του και έφυγε και έμεινε μόνος. Αλλά και δεν τον τραβούσε πια, είχε μια επιχείρηση, εγκατέλειψε την επιχείρηση και τον ρώτησα γιατί εγκατέλειψε την επιχείρηση, για να είμαι μόνος με το πρόβλημά μου, να λύσω το πρόβλημά μου. Και μάλιστα λέει, σκέφτομαι να κλείσω το μαγαζί, είχε μαγαζί, και να πάω να φύγω έξω. Δεν υπήγε μοναστήρι, θα φύγω να ζήσω μόνος. Και έπιασε δουλειά ως φύλακας των δασών τα καλοκαίρι, που κοιτάζουν για, μένουν στις κορυφές μόνο και κοιτάζουν για τις φωτιές να φυλάγουν το δάσος. Εκεί δεν τον εμπόδιζε κανείς να κλαίει όσο θέλει και να σκέφτεται όσο θέλει τη δυστυχία του, αλλά έτσι όμως αρρώστησε και πέθανε. Δεν βοηθάει, ίσα οι άλλοι. Μάλιστα σε κάποιο σημείο ο Απόστολος Παύλος παροτρύνει να επιδιώκουμε τις δοκιμασίες.
1: Ναι, ναι, όχι, εννοούσα αυτό που σας είπα πριν με το χώρο που θα έχει ειρήνη. Το εννοούσα με την έννοια ότι αυτό που έλεγε ο Ταρκόφσκι με τη μοναξιά, ότι είναι καλός να είσαι μόνος σου στη δημιουργική μοναξιά, δηλαδή να μπορέσεις να κάνεις έναν εσωτερικό διάλογο, που αυτό ίσως να είναι πολύ δύσκολο να γίνει μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο συνέχεια υπάρχει κόσμος, συνέχεια υπάρχει ροή από ανθρώπους, ήχους κτλ.
0: Σωστό.
1: Αυτό. Αλλά σίγουρα η...
0: Αυτό όμως δεν είναι μοναξιά. Αυτός ο δημιουργικός διάλογος δεν είναι αυτό που λένε οι Ανατολίτες υπερβατικός διαλογισμός. Δηλαδή κάτι διαλέγεσαι με τον εαυτό σου και με αυτόν τον τρόπο ανεβαίνεις, υπερβαίνεις τις δυσκολίες σε ένα άλλο επίπεδο ανώτερο, πάνω από τις δυσκολίες της ζωής σου. Δεν είναι αυτό. Ο διάλογος πρέπει να γίνεται, για τη δική μας ορθόδοξη παράδοση, ο διάλογος δεν γίνεται με ιδέες ή με σκέψεις ή με οτιδήποτε. Γίνεται με τους ανθρώπους, που να κάνεις διάλογο με τον άλλον άνθρωπο και μέσα από αυτό το διάλογο βγαίνει μια καλλιέργεια εσωτερική, διότι δεν ζεις σε έναν πύργο κλειστό, δηλαδή να αφαιρέσεις όπως ζούσε ο Βούδας στα νεανικά του χρόνια, που αφαιρούσε κάθε αρνητικό ο πατέρας του Μαχαραγιάς, να αναγραμμεί στεναχωρηθεί ο γιος του, και στο τέλος όταν ενηλικιώθηκε και βγήκε έξω και είδε την κόλαση που ήταν ο κόσμος, έπεσε στην απελπισία και δημιούργησε την θρησκεία αυτή, ίδρυσε τη θρησκεία του βουδισμού, που είναι η θρησκεία της απελπισίας. Δηλαδή, στον βουδισμό οι άνθρωποι προσεύχονται να μην υπάρξουν, να μην υπάρχουν, να μην υπάρξουν στην ανυπαρξία. Να ζήσουν, να μην ζουν δηλαδή. Ουσιαστικά σκοτώνουν τη ζωή τους, που αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνεις και στην ησυχία, σου να αυτοκτονείς ή και μέσα στον κόσμο να αυτοκτονείς. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό τώρα, είναι δηλαδή τόσο τα πράγματα με τον κίνδυνο του να την αυτούμε στον αέρα από κάποιο λάθος, ώστε το να βρούμε την ειρήνη και να μάθουμε όλοι οι άνθρωποι τον τρόπο να ειρηνεύουμε είναι απαραίτητο για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Και πρέπει να εργαστούμε για αυτό το πράγμα, γιατί η ανθρωπότητα με τους ανθρώπους που η ζωή τους είναι μόνο το κέρδος και τίποτα άλλο, και ενώ έχουν πάρα πολλά που δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, θέλουν και άλλα και άλλα και άλλα, και δεν τελειώνει αυτή η απληστία, η οποία είναι και η αιτία της φτώχειας, διότι η φτώχεια δεν είναι γιατί η γη δεν μπορεί να θρέψει τους ανθρώπους, αλλά γιατί οι πλούσιοι είναι άπλιστοι. Λόγω της απληστίας των πλουσίων, άλλοι στερούνται ακόμα και το φαγητό τους. Την τροφή τους τρώνε μέρα παραμέρα και δεν έχουν. Η ειρήνη πρώτα την αποκτούμε για τον εαυτό μας και μετά τη μεταδίδουμε στους άλλους. Δεν μπορεί, αν δεν έχεις ειρηνέψει με τον εαυτό σου, θα είσαι αιτία ταραχής για τους άλλους, όχι ειρήνης. Τι να μεταδώσεις που δεν έχεις, αφού δεν το έχεις.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Όταν πέφτεις, να ξανασηκώνεσαι. Συχνά αποτυγχάνουμε στην τήρηση των εντολών του Θεού και αυτό μας κάνει να απογοητευόμαστε. Φαίνεται ότι είμαστε ανίκανοι να προοδεύσουμε στην μάχη κατά της αμαρτίας. Όταν υποπίπτουμε συνεχώς τις ίδιες αμαρτίες, η απόγνωση γίνεται ο εχθρός μας. Είναι το εργαλείο ακριβώς των δαιμόνων για να μας αποτραβήξουν από τον σκοπό μας, κάνοντάς μας να νιώθουμε ότι την αγιότητα δεν θα τη φτάσουμε ποτέ. Οι δαίμονες αυτό κάνουν, να εγκαταλείψουμε τη μάχη, να είμαστε μακριά από τον Θεό και κύριος σύμμαχος να είναι στη ζωή μας η απόγνωση. Η αγιότητα όμως απαιτεί αγώνα. Ο άνθρωπος που απογοητεύεται δεν μπορεί να δει την πιθανότητα της νίκης και έτσι υποχωρεί αποκαρδιωμένος. Το πρώτο βήμα προς την νίκη είναι απλό. Πρέπει να σηκωθούμε και πάλι. Πέσαμε πάλι, ας ξανασηκωθούμε. Όσες φορές και αν χρειαστεί, το κάνουμε έχοντας το βλέμμα μας στραμμένο στον Χριστό, από τον οποίο αντλούμε τη χάρη και τη δύναμη να νικούμε την αμαρτία που εμένει μέσα μας. Ατενίζοντας τον Χριστό, ενισχυόμαστε να προχωρήσουμε προς την αγιότητα της ζωής, αφού κάθε τι καλό προέρχεται από εκείνον. Όταν αγωνιζόμαστε για τη μεταμόρφωση της καρδιάς, ακόμη και αν πέσουμε δεκάδες φορές, συντελείται πνευματική πρόοδος και κάθε βήμα προς τα εμπρός μας φέρνει πιο κοντά στην Βασιλεία του Θεού.

Η φιλία που προέρχεται από την ευγνωμοσύνη μοιάζει με φωτογραφία που με το πέρασμα του καιρού ξεθοριάζει. Στην προσευχή σου να μην είσαι μόνο ζητιάνος αλλά και ευγνώμων. Τίποτε άλλο δεν συντύνει περισσότερο στη σωματική και πνευματική υγεία όσο το πνεύμα της ευγνωμοσύνης και δοξολογίας. Οι ευγνώμονες άνθρωποι είναι σαν τους έφορους αγρούς. Αποδίδουν περισσότερα από όσα παίρνουν. Η μνήμη της καρδιάς λέγεται ευγνωμοσύνη. Ο φτωχός, ο οποίος είναι πολύ ευγνώμων, είναι βέβαια ότι θα ήταν πολύ γενναιόδωρος αν ήταν πλούσιος. Το να εκδηλώνεις ευγνωμοσύνη για μια ευεργεσία που σου έγινε αποδεικνύει ότι ήσουν άξιος για αυτήν. Η χριστιανική μας μαρτυρία εκπηγάζει από την ευγνωμοσύνη μας προς τον Χριστό. Ο ουρανός είναι κατοικία ευγνωμόνων ανθρώπων. Ας κάνουμε λοιπόν τη ζωή μας προθάλαμο του ουρανού. Εάν ο Κύριος μας μεταχειρίστηκε κατά κάποιον τρόπο στο έργο Του, ας μην υπάρχει σε μας κανένα άλλο αίσθημα παρά το αίσθημα της ευγνωμοσύνης. Ευλογημένοι είναι εκείνοι που μπορούν να δίνουν χωρίς να θυμούνται και να παίρνουν χωρίς να ξεχνούν. Η πιο δύσκολη στιγμή του αθέου είναι όταν αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη για κάτι, αλλά δεν μπορεί να σκεφτεί κανέναν να ευχαριστήσει. Ο Θεός έχει δύο κατοικίες, μια στον ουρανό και μια άλλη στην ταπεινή και ευγνώμονα καρδιά. Ο άνθρωπος που λησμονεί να είναι ευγνώμων έχει αποκοιμηθεί ως προς τη ζωή. Γράψε τα ονόματα εκείνων που σου έβλαψαν στην άμμο και τα ονόματα εκείνων που σου ευεργέτησαν στο μάρμαρο.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Χαίρετε αγαπητοί μακροατές. Θα δούμε τον Κύριό μας να προλέγει την καταστροφή της Ιερουσαλήμ αναλυτικά. Ματθαίος 24,15-28, Μάρκος 13,14-23 και Λουκάς 21,20-24. Αυτή η καταστροφή θα συμβεί ως εξής, λέγει ο Κύριος. Όταν ουν είδητε το βδέλυγμα της ερημόσεως, το ρηθέν δια Δανιήλ του προφήτου, εστός εν τόπο Αγίο, ο αναγινώσκον νοήτο, τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν επί τα όρη, ο επί του δώματος μη καταβενέτο άρε τα εκ της οικίας αυτού, και ο εν το αγρό μη επιστρεψάτο ο πίσω άρε τα ημάτια αυτού. Βδέλυγμα ερημόσεως ονομάζει ο προφήτης Δανιήλ τον ειδωλολάτρη αντίοχο τον επιφανή, αυτό που βεβήλωσε τα ναό των Ιεροσολύμων. Εδώ όμως βδέλυγμα ερημόσεως είναι οι σφαγές και τα κακουργήματα των σικαρίων στο ναό και των διαφόρων κομμάτων των Εβραίων πριν από την άλωση και κατά την πολιορκία της πόλης αφενός και αφετέρου τα ειδωλολατρικά ρωμαϊκά στρατεύματα τα οποία περικύκλωναν την Ιερουσαλήμ και στεκόταν όπου στέκεται και εκφωνεί τους λόγους αυτούς ο Κύριος στο όρος των ελαιών, τα οποία θα συμπληρώσουν την καταστροφή. Ο Λουκάς, εξηγώντας το βδέλυγμα αυτό της ερημόσεως, λέγει ρητός. Όταν δε είδητε κυκλουμένην υποστρατοπέδων την Ιερουσαλήμ, τότε γνώτε ότι ίγκυκεν η ερήμωσις αυτής. Τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη και οι εν μέσω αυτής εκχωρήτωσαν και οι εν τες χώρες μη εισερχέστωσαν εις αυτήν, ότι η μέρα εκδικήσεως αυταίηση του πληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα. Όταν θα περικυκλώνουν τα ρωμαϊκά στρατεύματα την Ιερουσαλήμ, η κατάσταση των πραγμάτων για την Ιερουσαλήμ θα είναι τόσο κρίσιμη, ώστε όσοι βρίσκονται έξω από αυτήν, εν τη Ιουδαία, ας πάρουν τα όρη, διότι στα σπήλαια των βουνών θα υπάρχει ασφάλεια. Όσοι βρίσκονται εν μέσω αυτής, μέσα στην Ιερουσαλήμ, εκχωρήτωσαν, ας βγουν έξω από αυτήν. Πριν κυκλωθεί τελείως η Ιερουσαλήμ και να καταφύγουν στα όρη. Τότε οι χριστιανοί που βρίσκονται στην Ιερουσαλήμ θα βγουν και θα καταφύγουν πέρα από τον Ιορδάνη, στην Μπέλα, για να σωθούν. Όσοι βρίσκονται μέσα στην πόλη και επί του δώματος, στην ταράτσα του σπιτιού, ας φύγουν αμέσως, χωρίς να χρονοτριβήσουν καθόλου μπαίνοντας στο σπίτι τους για να πάρουν κάτι. Εκείνος ο οποίος βρίσκεται εν αγρό, στον αγρό, ας μην επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ για να πάρει από το σπίτι του το ρούχο του. Ας φύγει το συντομότερο, διότι ο κίνδυνος είναι μέγας. Ο αναγινώσκων, αυτός που διαβάζει τον προφήτη Δανιήλ και βλέπει τότε τα γεγονότα, νοήτο, ας κατανοήσει, ας καταλάβει, λέγει ο Κύριος ή ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, την καταστροφή της πόλης που θα έρθει και ας λάβει τα μέτρα του, διότι θα εκπληρωθεί κατά της Ιερουσαλήμ κάθε τι από όσα έχουν γράψει οι προφήτες για την τιμωρία της. Και οι μεν άνδρες μπορούσαν να αφήσουν τα ρούχα τους και να φύγουν. Οι γυναίκες όμως, οι έγκυες και αυτές που θυλάζουν, πώς θα αποβάλουν από την κοιλιά τους και από την αγκαλιά τους το παιδί τους. Γι' αυτό ο Κύριος λέγει, «Ουέ, τες εγγαστρή εχούσες και θυλαζούσες εν εκείνες τες ημέρες». Αλίμονο στις γυναίκες που είναι φορτωμένες με παιδί στην κοιλιά ή στην αγκαλιά. Τα πιο αγαπημένα πρόσωπα θα γίνουν τότε βάρος. Ο Κύριος παρακαλεί να εύχονται να μην συμβεί η καταστροφή, η φυγή αυτή σε καιρό χειμώνος, σε χειμώνα και εν ημέρα Σαββάτου, διότι τον με χειμώνα εξαιτίας του καιρού δεν είναι εύκολο να φύγει γρήγορα κάποιος. Το δε Σάββατο απαγορευόταν να περπατήσει κανείς περισσότερο από 1000 περίπου μέτρα. Όλα αυτά τα κακά θα συμβούν. Ότι η μέρα εκδικήσεως αυτέ εισή του πληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα. Η Ιερουσαλήμ που σκοτώνει τους προφήτες και τον Χριστό, ήρθε εποχή να τιμωρηθεί και έτσι να εκπληρωθούν οι προφητείες που είναι σχετικές για αυτό το θέμα. Τότε η θλίψη θα είναι μεγάλη. Τόσο μεγάλη θα είναι η θλίψη, ώστε ο Λουκάς λέγει, «Έστε γαρ τότε ανάγκη μεγάλη επί της γης και οργή το λαό τούτο και πεσούνται στόματι μαχαίρας και αιχμαλωτισθήσονται εις πάντα τα έθνη και η Ιερουσαλήμ έστε πατουμένη υπό εθνών, άχρη πληρωθώσει καιρή εθνών». Ότι θα τους φάξουν τους Ιουδαίους μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ και άλλους θα τους εχμαλωτήσουν και αυτοί που θα απομείνουν θα διασκορπιστούν ανά τον κόσμο. Η οργή εναντίον αυτού του λαού είναι προφητείες που βεβαιώνονται ήδη εδώ και πάνω από 2000 χρόνια. Η καταπάτηση της Ιερουσαλήμ από τους Ιουδαίους μέχρι ότου πληρωθώσει καιρή εθνών είναι η κατοχή της Αγίας αυτής πόλης από τους μη Ιουδαίους, μέχρι ότου λήξει η εποχή η οποία έχει οριστεί από τον Θεό να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Όταν αυτός, ο εβραϊκός λαός, θα αποδεχθεί ή δεν θα αποδεχθεί το Ευαγγέλιο, τότε θα είναι όριμος να θεριστεί. Τότε οι Εβραίοι θα επιστρέψουν, κατά τον Απόστολο Παύλο, προς Ρωμαίους 11,26, ομαδικά στον Χριστό. Και θα γίνουν χριστιανικό κράτος, με έδρα προφανώς στην Ιερουσαλήμ, η οποία δεν θα καταπατηθεί από τα έθνη. Η θλίψη στην περίοδο της άλωσης της Ιερουσαλήμ θα είναι μεγάλη. «Έσονται γάρε η μέρα εκείνε θλίψης, ία ου γέγονε τι αυτή απαρχής κτίσεως, εις έκτισεν ο Θεός, έως του νυν και ου μη γέννητε». Ούτε πριν από την άλωση της Ιερουσαλήμ, ούτε μετά από αυτήν θα γίνει θλίψη πιο μεγάλη. «Και ή μη εκολοβώθησαν ημέρα εκείνε, ουκάν εσώθη πάσα σάρξ». Εάν η διάρκεια εκείνη των θλιβερών ημερών της άλωσης της Ιερουσαλήμ δεν περιοριζόταν, κανένας από τους

κατά την κρίσιμη αυτή εποχή της άλωσης, θα φανούν πολλοί ψευδοπροφήτες, όπως σε όλες τις κρίσιμες εποχές, που θα μιλούν για την εμφάνιση του Χριστού. Ο Κύριος απαντά, «Τότε, εάν τις ημίν είπη, ιδού, όδε ο Χριστός, ή όδε, μη πιστεύσετε. Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε, και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσε η δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προήρηκα ημίν». Ο Κύριος διασφαλίζει τους πιστούς να μην πιστέψουν τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι θα αναγγείλουν την δίθεν έλευσή Του, και τους ψευδόχριστους, οι οποίοι θα ισχυρίζονται ότι αυτή είναι ο Χριστός, έστω και αν κάνουν θαύματα. Ο Κύριος συνεχίζει. «Εάν ουν, ύπος ειν ημίν, ιδού, εν τη ερήμο εστί, μη εξέλθητε, ιδού, εν της ταμείης, μη πιστεύσετε». Ταμείον είναι το απομονωμένο δωμάτιο. Είτε κρυφά, είτε δημόσια, στην έρημο, δήθεν ότι θα έρθει ο Χριστός, μην πιστεύσετε. Ο Κύριος εξηγεί τον λόγο. «Ως περ γάρ η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου». Δηλαδή, η παρουσία του Χριστού θα είναι ευνίδια, θα φαίνεται από όλους, μεγαλοπρεπής στους πιστούς και τρομερή στους άπιστους, σαν αστραπή, η οποία διασχίζει τον ουρανό και όχι τοπική, κρυφή. Δεν υπάρχει ανάγκη να μας πουν οι άλλοι γι' αυτήν. Θα μάθουμε από αυτόν τον ίδιο τον Χριστό, από την εμφάνισή Του, βλέποντάς Τον. Ο Κύριος για το ίδιο γεγονός φέρνει μία εικόνα. «Όπου γάρ, εάν ή το πτώμα, εκεί συναχθίσονται οι αέτοι». Όπως όταν το σώμα κάποιου ζώου γίνει πτώμα, διότι έφυγε από αυτό η ζωή, οι αέτοι αμέσως πέφτουν επάνω του. Κατά παρόμοιο τρόπο, όταν η ανθρωπότητα χάσει την πνευματική ζωή, σαπίσει, γίνει πτώμα ηθικό, ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει μαζί με τους αγγέλους του να φέρει την κρίση. Επομένως, δεν πρέπει να πάμε εμείς, θα έρθει εκείνος. Αυτά που λέει, «Έσονται γάρ εημέρε εκείνε, μέχρι όπου αν ή το πτώμα εκεί συναχθίσονται οι αετοί», κατά λέξη αφορούν τις θλίψεις της Ιερουσαλήμ λίγο πριν από την πτώση της και διαφέρουν από τις θλίψεις των προημίων της καταστροφής της Ιερουσαλήμ, τις οποίες είδαμε προηγουμένως και οι οποίες θα γίνουν πολύ πριν από την καταστροφή της πόλης. Τα λόγια αυτά του Χριστού, «Έσονται γάρε ημέρε» και εφεξής, θα βρουν την πλήρη εφαρμογή τους λίγο χρόνο πριν από την καταστροφή του κόσμου. Επομένως, ο Κύριος βλέπει στα λόγια αυτά σε μια εικόνα τις λίγες ημέρες πριν από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και του κόσμου. Στα προήμια της καταστροφής της Ιερουσαλήμ είδαμε την ανθρώπινη αθλειότητα, δηλαδή το ότι θα έρθουν ψευδόχριστοι, τον παγκόσμιο αναβρασμό των πολέμων, τον μαρτυρικό θάνατο των Αποστόλων, τις θεομηνίες σεισμών, λοιμών και λοιμών, δηλαδή ασθενειών

πείνας και λοιπά, και το μεγαλείο της εξάπλωσης του χριστιανισμού σ' ολόκληρον τον ταραγμένο αυτόν κόσμο. Σε αυτή την περιγραφή της καταστροφής της Ιερουσαλήμ θα δούμε το μεγαλείο του ναού των Ιουδαίων και την αθλειότητά τους λόγω της κακίας των Ιουδαίων. Θα τα δούμε, αγαπητοί μου ακροατές, την επόμενη φορά.

επί των τάφων σου σωτήρ, εμυροφόροι πορευόμενε, προς εαυτάς διηπόρουν το νοή. Και ευθέγγοντο, τι σημείν των λίθων αποκυλήσει του μνήματος, και αναβλέψασε ορόσιν ότι ο λίθος αποκεκύλιστε, τη μορφή δε του αγγέλου συν τη στολή εθαμβούντο, συνήχοντο δε τρόμο, και φεύγειν ενόμιζον, και προς αυτάς ο νεανίσκος εβόησε, μη φοβήστε ημείς, ον ζητείτε ανέστη, δεύτε είδετε τον τόπον όπου έκυτο το σώμα του Ιησού, και ταχύ πορευθήσε, απαγγείλατε τις μαθητές, ο σωτήρ εξανέστη του μνήματος.

πείρα με τα δακρύων επί το μνήμα σου, εγυναίκες, και πλήστη χαράς το στόμα αυτών, εν το λέγειν ανέστη ο Κύριος.

Χριστός Ανέστη, από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.

Χριστός Ανέστη, βοήθειά μας ο Χριστός και η Αγία Του Ανάσταση να είναι πάντοτε στη ζωή μας και μαζί με όλο τον κόσμο. Γιατί χωρίς Εκείνον και χωρίς τη Θεία Του Ανάσταση τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Με Εκείνον τα κάνουμε όλα και τα αδύνατα δυνατά. Οι Άγιοι Απόστολοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση του Χριστού, όσο και αν μας φαίνεται παράξενο και παράλογο. Κοντά Του ήσαν 3 χρόνια, τόσα θαύματα είχαν δει και προπαντός αναστάσεις νεκρών, και παρά ταύτα δεν πίστευαν ότι ο Ιησούς μας θα αναστηθεί εκ νεκρών, ο Θεάνθρωπος Κύριος. Και γι' αυτό κλείστηκαν στο ανόγι της Ιερουσαλήμ δια των φόβων των Ιουδαίων, όχι για να περιμένουν την Ανάσταση. Γιατί ο Ιησούς τους είχε πει πρώτου πάθους, «Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξους». Και αφού εδίωξαν Εκείνον, ήταν η σειρά τους πλέον να πραγματοποιηθεί το δεύτερο σκέλος της ρίσεως του Χριστού. Και γι' αυτό κλείστηκαν και μανταλώθηκαν, θα λέγαμε, στο υπερό της Αγίας Ιών και περίμεναν να ησυχάσουν τα πράγματα για να πάνε στη δουλειά τους. Και πάλι πλοία και δίκτυα και άγρα ουδαμού, όπως λέει το ωραίο δοξαστικό το Εωθηνό. Δεν περίμεναν την Ανάσταση. Και όταν οι μυροφόρες με προεξάρχουσα τη Μαρία τη Μαγδαληνή πήγαν και τους είπαν ότι ο Αρχάγγελος της Αναστάσεως τους εμήνυσε ότι ανέστη ο Κύριος, τι λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εφάνισαν ως ηλίρος ενώπιον αυτών τα ρήματα αυτών και υπίστουν αυτές. Με απλά λόγια, τα νόμισαν για παραλυρήματα γυναικών και απιστούσαν σε αυτές. Σιγά λέει μην ανέστη, αυτά είναι δικά σας παραλυρήματα. Τον αγαπούσατε τόσο, τον σκεφτόσαστε τόσο, που σας φάνηκε ότι είδατε και Αρχάγγελο και πως σας είπε για Ανάσταση. Εχθροί λοιπόν της Αναστάσεως οι Απόστολοι, όχι κακόβουλοι εχθροί, καλή τη πίστη. Και έτρεξαν όταν είπε η Μαρία η Μαγδαληνή το μέγα μήνυμα με τις άλλες μυροφόρες, έτρεξαν οι 2 μαθητές, ο Ιωάννης και ο Πέτρος. Σαν μαζί αυτοί, είχαμε πει πριν το Πάσχα ότι ο Ιησούς τους έστειλε να ετοιμάσουν το μυστικό δείπνο. Γιατί ήξερε ο Ιησούς ως Θεός και Κύριος ότι ο Πέτρος θα έπεφτε, θα τον ειρνείτο. Και χρειάζεται λοιπόν κατά την πτώση του εκείνη και κατά την δοκιμασία τη μεγάλη, τι χρειάζεται. Χρειάζεται κάποιον συμπαραστάτη, θερμό συμπαραστάτη, γεμάτο αγάπη, κατανόηση, ανοχή και αρχοντιά. Και αυτός ήταν ο Ευαγγελιστής της αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Γι' αυτό και μετά την πτώση του, και αφού έκλαψε πικρός ο Απόστολος Πέτρος, επήγε με τον Ιωάννη και έμεναν μαζί και εκείνος τον παρηγορούσε. Άλλωστε στις μυροφόρες τύπο ο Χριστός, να πάτε να πείτε στους μαθητάς μου και στον Πέτρο ότι θα τους περιμένω στη Γαλιλαία, εκεί θα με δούνε. Κίνησε λοιπόν ο Πέτρος και ο Ιωάννης και έτρεχαν, σου λέει, για να πάμε να δούμε μήπως είναι αλήθεια, μήπως είναι αλήθεια και έχουν δίκιο οι γυναίκες, για κάθισε, για στάσου. Και έτρεχαν. Και ο άλλος μαθητής, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έτρεχε τάχιον του Πέτρου, καθότι νεότερος έτρεχε γρηγορότερα. Τα νιάτα δεν κρύβονται. Και έφτασε στον τάφο. Τον είδε ανοιχτό, αλλά δεν μπήκε μέσα. Φοβήθηκε. Ποιος? Ο Ευαγγελιστής της αγάπης. Φοβήθηκε. Σου λέει, τι είναι αυτό? Τάχασε, εξεπλάγει. Ο Πέτρος έφτασε και μπήκε κατευθείαν μέσα. Γιατί?
Σου λέει, αν είναι αλήθεια κι αν ο Ιησούς μου ζει, ας δει τουλάχιστον ότι μετάνιωσα και ότι δεν λογαριάζω πια το τομάρι μου. Μια φορά το λογάριασα και τον πρόδωσα και τον αρνήθηκα με τον πιο σκληρό και άτιμο τρόπο. Τώρα ας δει τουλάχιστον ότι μετάνιωσα και άλλαξα. Τι ωραίο ήταν αυτό. Γιατί ο Πέτρος ήταν ένστικτο αγάπης και ένστικτο αδυναμίας. Ενώ ο Ιούδας ήταν σκληρός και κλειστή ψυχή. Δεν μπορούσε να αγαπήσει. Δεν μπορούσε να κομματιαστεί. Δεν μπορούσε να δώσει. Δεν μπορούσε να προσφέρει. Γι' αυτό και αφοσιώθηκε στον Χρυσόν και, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, απέκτησε τις ιδιότητές του. Τη σκληρότητα και την απανθρωπία. Μπήκε λοιπόν, για να επανέλθω, ο Απόστολος Πέτρος στο μνήμα. Είδε λοιπόν τα σεντόνια τα νεκρικά βγαλμένα και το σουδάριο, το μαντίλι που ήταν επάνω στο πρόσωπο του θεανθρώπου, του μεγάλου νεκρού, ήταν χωρίς τα σεντόνια, τυλιγμένο όμορφα σε έναν τόπο. Κάποιος νοικοκυρεμένα το τύλιξε και το έβαλε σε μια άκρη. Τι έγινε, σου λέει, τα χάσανε. Μπήκε μέσα και ο Ιωάννης μετά και έπαθαν, θα λέγαμε μια σύγχρονη έκφραση. Έπαθαν, τα έπαιξαν. Τι έγινε? Και σημειώνει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής, ουδέπο γαρίδισαν την γραφήν ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε. Δεν είχαν ακόμη καταλάβει και κατανοήσει τη γραφή ότι έπρεπε να γίνει η Ανάσταση, ότι θα εγίνε το η Ανάσταση. Ήταν λοιπόν εχθροί της Αναστάσεως. Και πήγαν μετά οι εχθροί, οι όντως εχθροί που πίστευαν στην Ανάσταση, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, οι αρχιερείς και το συνέδριον όλων. Τι κάναν αυτοί? Πήγαν και πλήρωσαν τους στρατιώτες να πούνε ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα ενώ εμείς εκοιμόμαστε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ποιο σώμα να κλέψουν οι Απόστολοι, αδελφοί μου? Ποιο σώμα να κλέψουν τη στιγμή που κατακλείδωσαν τα δικά τους σώματα, τα δικά τους τομάρια στον παπλά, στο ανόγι της Ιερουσαλήμ, για να γλιτώσουν, για να τα γλιτώσουν. Αυτό ήταν ο λόγος, για να γλιτώσει τη ζωούλα της. Και εμείς δεν το κάνουμε σειρά? Άμα έρθει μια δύσκολη ώρα, ελάχιστοι είναι ήρωες ή ανύπαρκτοι. Ο καθένας τι κοιτάζουμε να κάνουμε? Να γλιτώσουμε το τομάρι μας. Και όπως λέγαμε την Κυριακή, ο άνθρωπος είναι μεγαλείον και αθλιώτης μαζί. Πώς έλεγε ο σοφός Πασκάλ, ο ιατροφιλόσοφος, μεγαλείον και αθλιώτης μαζί. Φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Μπορούσαν λοιπόν να κλέψουν, ποιο σώμα να κλέψουν? Και να το κάνουν τι το σώμα? Τι να το κάνουν το σώμα, αφού δεν πίστευαν στην Ανάσταση? Τι να το θέλουν το σώμα? Όμως οι όντως εχθροί της Αναστάσεως που προαναφέρθηκαν, τι κάνανε? Ψυχανεμιζόντουσαν την Ανάσταση. Τι πλάκα έχει αυτό? Το μεγάλο τους αφεντικό τους το έλεγε, αυτός βρε θα αναστηθεί και θα την έχουμε βάψει όλοι μα όλοι. Θα αναστηθεί. Και πήγαν λοιπόν στον Πιλάτο, στον Πόντιο Πιλάτο, στον πρέτορα, και του είπανε ότι εμνίσθημεν ότι εκείνος ο πλάνος έτιζον, είπε ότι μετά τρεις ημέρας εγείρομαι. Εκείνος ο πλάνος. Και λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, αφού είναι πλάνος τι τον πιστεύετε? Και αφού δεν λέει αλήθεια, τι φοβάστε? Βέβαια. Και οι στρατιώτες, μετά που έγινε σεισμός από τον άγγελο και άνοιξε το λιθάρι, όχι για να βγει ο Κύριος, σιγά, ο Κύριος βγήκε σφραγισμένου του μνήματος, αλλά για να φανεί ότι έλειπε, ότι έλειπε το σώμα του Κυρίου, ότι είχε αναστηθεί. Και για να διευκολύνει και τις μυροφόρες, οι οποίες διελογίζονται κατά τη μορογραφία του λίθου την μετάθεση. Της αποκυλής ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου, και λέει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ειν γάρ μέγας φόδρα, γιατί ήταν πολύ, πολύ μεγάλος. Διευκόλυνε λοιπόν και τις μυροφόρες. Έτσι είναι η πίστη.
Είχαν εκείνες αγάπη και πίστη μεγάλη. Δεν κρύφτηκαν πουθενά για να σώσουν το τομάρι τους όπως οι άνδρες. Αλλά οι γυναίκες έχοντας αγάπη βαθύτατη και αυτοθυσία τα αγνόησαν όλα, τα ψήφισαν όλα και προχωρούσαν στο μνήμα του Θεανθρώπου για να του προσφέρουν τις νεκρικές τιμές και την αγάπη τους. Και τότε επενέβη ο Θεός, με το χέρι του Αρχαγγέλου εσήκωσε τον λίθον του μνήματος και κάθισε επάνω στο λίθο του μνήματος και τους είπε το μέγα μήνυμα ότι ανέστη ο Κύριος. Ανέστη ο Κύριος, ο λευχημονών αρχάγγελος, που πιθανώς κατά την παράδοση είναι ο αρχάγγελος Γαβριήλ. Ο πιο γλυκός αρχάγγελος, ο οποίος παρουσιάστηκε στην Παναγία και στη Ναζαρέτ, ήταν γλυκός και χαρίς και πανέμορφος και ευγενικός και υπέροχος και παρουσιάστηκε στην Παρθένο Μαρία για να μην τρομάξει. Έτσι λένε οι πατέρες, και εδώ ήταν ο ίδιος αρχάγγελος, παρουσιάστηκε πρώτα στην Παναγία. Βέβαια, γιατί λέει στο 28 κεφάλαιο του Ματθαίου ότι ο ψε Σαββάτων αργά το Σάββατο το βράδυ η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία που είναι η Παναγία ήλθαν θεωρήσε τον τάφον. Ήλθαν να δούνε τον τάφο και τους είπε ο Αρχάγγελος την Ανάσταση. Και μάλιστα λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε μια υπέροχη ομιλία που έχει την Κυριακή το Μεροφόρο μεθαύριο, αν τη βρείτε διαβάστε τη, η Μαρία η Μαγδαληνή δεν είδε τον Άγγελο στην πρώτη φάση και επίσκεψη. Τον είδε μόνο η Θεοτόκος Μαρία. Γιατί όπως λέει παράδοση και δύο Ρωμανός ο Μελωδός στους υπέροχους εκείνους ύμνους του στο πάθος και στην Ανάσταση του Χριστού, της είχε υποσχεθεί ο Ιησούς ότι πρώτα εκείνην θα επισκεφθεί. Γιατί η Παναγία είναι, όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, η εν το πάθη υπεραργήσασα, εκείνη η οποία επώνεσε περισσότερο από όλους στο πάθος του Χριστού. Ένιωσε τη μεγαλύτερη χαρά με τον Ευαγγελισμό και τη Θεία του Γέννηση και με τη Θεία του Ανάσταση προφανέστατα, αλλά και τη μεγαλύτερη λύπη και τον περισσότερο πόνο κατά την άχραντη σταύρωσή του. Τότε την ψυχή της διήλθε ρομφαία, όπως της προανήγγειλε ο Θείος Σιμεών ο Θεοδόχος, δηλαδή δίκοπο μαχαίρι, το μαχαίρι του θανάτου του γιού της. Γιατί ο θάνατος και μάλιστα το αναμαρτή του είναι μια καταστροφή, είναι μια αδικία, είναι ένα κακό το οποίο κάνει όσους μένουν και όσους τον αντικρίζουν, όσους μένουν πίσω, να υποφέρουν. Και αν δεν έβαν ο Θεός το χεράκι του να κρατάει τις υπάρξεις των βαρυπενθούντων και θλιβωμένων, δεν θα άντεχε κανένας μα κανένας αυτό το δίκοπο μαχαίρι του θανάτου για τους προσφυλείς μας. Γι' αυτό και οι παλαιότεροι και σήμερα μερικοί εύχονται στους λυπημένους την εξύψους παρηγορία. Είναι μεγάλη κουβέντα και μεγάλο νόημα αυτό. Την εξύψους παρηγορία. Γιατί είναι τόσος ο πόνος, αβάστακτος, βαρύς και μεγάλος, που δεν μπορούν οι άνθρωποι να τον κρατήσουν και να αντέξουν. Έτσι και η Παναγία στο Σταυρό εβάσταξε τον πόνο εκείνου ο οποίος βαστάζει τα πάντα. Γι' αυτό και είναι η πιο αρμόδια να μας καταλάβει, να μας ημεριστεί, να μας βοηθήσει, να μας συμπαρασταθεί τόσο σε κάθε μεγάλη χαρά μας και προπαντός τόσο σε κάθε μεγάλη ασήκωτη και ανίποτη λύπη μας. Πάντων θλιβωμένων η χαρά, ψάλαμε πριν λίγο. Έτσι μας βοηθάει, μας συμμερίζεται, μας συμπαρίσταται. Δεν μας αφήνει η Παναγία μας.
2000 χρόνια τώρα μας προστατεύει και δεν κουράστηκε να το κάνει, δεν βαρέθηκε να μας αγαπά, δεν παρατήθηκε στο να μας προστατεύει, αλλά είναι συνέχεια κοντά μας, με στοργή, με αγάπη, με δάκρυα, με πόνο, με κάθε προστασία και με κάθε τι καλό για όλους και για τον καθένα. Και μάλιστα την υπέροχη πατρίδα μας την Ελλάδα, που όντως την υπεραγαπά, θερμό εμείς και σε μεσογειακό κλίμα ζώντες, έχουμε αισθήματα αγάπης και λατρείας για το Θεό μας, αλλά και αγάπης μεγάλης και λατρείας σε εισαγωγικά για τη Θεομάνα, για την Παναγία μας. Μπορεί μερικοί λόγω βλακείας να τη βρίζομαι, αλλά ύστερα από λίγο εκείνην επικαλούμεθα, αυτήν παρακαλούμε, σε εκείνη προσφεύγουμε και λέμε Παναγία μου βοήθησέ με. Και η Παναγιά τι κάνει? Τα ξεχνάει όλα ότι τις κάνουμε, όλα μα όλα, και μας αγαπά και μας σκεπάζει και δεν μας αφήνει. Και όποιος είναι έξυπνος, λένε οι πατέρες, τρέχει κατευθείαν στην Παναγιά, γιατί εκείνη όταν υποβάλλει τα αιτήματά της στον Υιό και Θεό της, δεν πάει με τη σειρά όπως οι Άγιοι, αλλά πάει εκτός σειράς. Εκτός σειράς και παρακαλεί. Και ο Υιός και Θεός της είναι υποχρεωμένος να την ακούσει, γιατί του εδάνησε την ανθρώπινη φύση και τον έκαμε αυτό που δεν ήτο, και άνθρωπο, και γέγονεν ον ο ουκίν διημάς, ψάλλουμε τα Άγια Χριστούγεννα. Και εκείνος που είτο ον ο υπάρχον έγινε και αυτό που δεν ήτο, δηλαδή και άνθρωπος, θεάνθρωπος, και υπαρθένος έτεκε θεόν ενανθρωπίσαντα. Γι' αυτό είναι υποχρεωμένος ο Κύριος να ακούσει την Παναγία μας. Γι' αυτό και έλεγε ένας ιεροκήρυκας του περασμένου αιώνος, κληρικός, να έχουμε την ευχή του, ότι όποιος αγαπά την Παναγία και πιάνεται από το φουστάνι της και δεν την αφήνει ποτέ και με τίποτε, αυτός δεν έχει να φοβηθεί καθόλου, ούτε σε αυτή την πλάση ούτε στην άλλη. Και όταν βέβαια προσπαθεί να κάνει και τις εντολές του Θεού και να εφαρμόζει το κατά δύναμην το Ιερόν Ευαγγέλιον. Όντως είναι αλήθεια αυτό. Η Παναγία δεν μας αφήνει. Ας μην την αφήνουμε κι εμείς. Οι καιροί είναι δύσκολοι όπως και κάθε καιρή και κάθε εποχή. Έχουμε ανάγκη από παρηγορία, από ελπίδα, από προστασία και προπαντός οι φτωχοί, οι ανήμποροι, οι ταπεινωμένοι, οι καταφρονεμένοι, οι εκτεθειμένοι σε μυρίους κινδύνους και σε τόσα άλλα δεινά. Έχουμε ανάγκη από την Παναγία μας. Γι' αυτό ας επιμένουμε να την αγαπάμε, ας επιμένουμε να την επικαλούμεθα, ας επιμένουμε να την ανυμνούμε, να τη μεγαλύνουμε, να τη λέμε τους χαιρετισμούς τους υπέροχους, τη θειότατη παράκληση και ό,τι άλλο, το Θεωτό και Παρθένε. Και αυτό μας γεμίζει με χαρά. Έχουμε την παρουσία της αισθητή και τη χάρη της μέσα μας και γύρω μας. Και προπαντός, ας τις λέμε και για τους άλλους. Τόσοι άνθρωποι την έχουν ανάγκη και πιο πολλοί δεν τη γνωρίζουν. Δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν, πού να ζητήσουν βοήθεια, πού να στραφούν, κατά πού να ταινίσουν και να κοιτάξουν. Έχει σημασία αυτό. Είμαστε χριστιανοί ή λίγο ή πολύ όταν βοηθάμε και τους άλλους. Γιατί λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, ουδέν ψυχρότερον χριστιανού εταίρους μισόζοντος. Τίποτα ψυχρότερο δεν είναι από το χριστιανό ο οποίος δεν σώζει άλλους. Γιατί στην Εκκλησία είμαστε, όπως έλεγε και ο Μέγας Μακρυγιάννης, για το έθνος και το κράτος, στο εμείς και όχι στο εγώ. Είμαστε στο εμείς, είμαστε μια φαμελιά, είμαστε μια οικογένεια, συναγμένη γύρω από τον Αναστάντα Θεάνθρωπο, μέσα στην Αγία του Εκκλησία, της οποίας οικοδέσποινα και κυρά είναι η Παναγιά μας και αφέντης και Κύριος ο Χριστός μας. Μια οικογένεια.
Έχει δύναμη η Ορθοδοξία, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, η Εκκλησία της Νίκης, η Εκκλησία της Συγνώμης. Άσε που πιστεύουν μερικοί οι καημένοι ότι ο Χριστός έφτιαξε την Εκκλησία για να τον προστατεύσουμε, για να τον υπερασπιστούμε. Αυτό είναι λάθος. Δεν έφτιαξε ο Χριστός την Εκκλησία για να τον προστατεύσουμε. Έφτιαξε την Εκκλησία για να μας βοηθήσει και να μας σώσει. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη προστασίας. Θα πει το Σύνταγμα την προστατεύει. Δεν προστατεύει την Ορθοδοξία το Σύνταγμα, αλλά η Ορθοδοξία το Σύνταγμα. Και η Ορθοδοξία εμάς. Και οι μεγάλοι πολεμάρχοι του 21 αυτό κατάλαβαν, ότι βγήκαν ως εθνική οντότης και ως Ορθόδοξοι και Έλληνες, βγήκαν στο γλυκοχάραμα του 21 και τούτο το όφυλαν στην τροφό και φρουρό που ήταν η Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό και την έβαλα την Αγία Τριάδα, την Ορθοδοξία μας, το Θεό μας, επικεφαλής του Συντάγματος. Ό,τι έχει ανάγκη ο Τριαδικός Θεός από το Σύνταγμα το δικό μας ή από την προστασία τη δικιά μας, αστεία δεν είναι? Αστεία πράγματα, γιατί κάποιοι βγαίνουν και λένε διάφορα. Δεν ξέρω πώς τα λένε, ούτε ανακατεύουν, ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Έτσι, αλλά το λένε και χριστιανοί μερικές φορές. Να κάνουμε, λέει, αγώνα να σώσουμε την Ορθοδοξία μας. Όχι να σώσουμε την Ορθοδοξία μας. Όχι να σώσουμε, να μας σώσει. Την Ορθοδοξία δεν χάνεται. Πήλε άδουκα τη σχίσου είναι αυτή, είπε ο Χριστός. Όλες οι πόρτες του άδου να ανοίξουν, δεν πρόκειται να την νικήσουν. Και ο Χριστός το εσφαγμένο αρνίον εξήλθε νικών και είναι ανικήσει, λέει στην Ιερά Αποκάλυψη ο Θείος Ευαγγελιστής Ιωάννης. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να έχουμε εδώ την Ορθοδοξία μας να μας προστατεύει, να μας φυλάει και το κλήρο και το λαό και τους κυβερνώντας και όλους Έλληνες και μη. Όλους. Ακόμη Ορθοδοξία, Παναγία, Εκκλησία φυλάει και τους απίστους. Φυλάει και τις ψυχές. Η Παναγία κλαίει για όλους. Γιατί μετά την Ανάσταση του Χριστού είναι διαφορετική πια η τύχη των ανθρώπων. Διότι αφού ο Χριστός εσταυρώθη, απέθανε τάφκη ανέστη, ανέστησε όλη την ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο φύραμα. Και όσοι δέχονται την Ανάσταση σώζονται. Οι άλλοι τι είναι? Δυνάμεις εσωσμένοι. Γιατί έχει μαγειρέψει στο Γολγοθά και στον Πανάγιο Τάφο ο Χριστός και περιμένει και αυτούς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πηγαίνει έξω από την κάθε ύπαρξη. Κάθεται και κρούει. Χτυπάει με παιδαγωγίες και με ευλογίες. Χτυπάει να ανοίξει η κάθε ύπαρξη. Και όταν βρει λίγο άνοιγμα, μπαίνει εκεί μέσα το φως του κόσμου, ο Χριστός, και τη σώζει. Γράφει κάπου ο κύριε Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ότι αν πας στον επιτάφιο, στα 12 Ευαγγέλια και στην Ανάσταση, σε μια ορθόδοξη εκκλησιά και δι' ελληνική, και χριστιανός να μην είσαι, από όλα τα όσα γίνονται και ακούγονται και από την περαίουσα ατμόσφαιρα, γίνεσαι, λέει ο κύριε Αλέξανδρος, και άκον χριστιανός, και χωρίς να το θέλεις επηρεάζεσαι, μπαίνει μέσα σου η Ανάσταση. Η Ανάσταση μπαίνει μέσα μας, ο Αναστάς δηλαδή, και η δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Και τι κάνουμε? Αλλοιωνόμεθα, αναστενόμεθα, αναγενόμεθα, γινόμεθα άλλοι εξάλλων, όπως λένε οι πατέρες, δηλαδή διαφορετικοί, νέοι, καινούργοι, εκλεκτοί του Θεού, έθνος Άγιων και Βασίλειων ιεράτευμα. Κάτι Καινή Διαθήκη. Η Ανάσταση. Υιός λοιπόν της Αναστάσεως του Χριστού, όπως και όλοι όσοι την εδέχθησαν έγιναν τέκνα Θεού και Υιοί Θεού, υπήρξε και ο Κέσαρ και ο Αύγουστος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο Μέγας Κωνσταντίνος, παρακαλώ. Για το ιδιαίτερο
και το θαυμαστό στο Μεγάλο Κωνσταντίνο είναι ότι η Εκκλησία η Ορθόδοξη, η Εκκλησία της Αναστάσεως έπεισε, προσέξτε, το όπλο της Εκκλησίας μόνο υπηθώ, έπεισε τον Καίσαρα και έγινε χριστιανός, εκπεπιθήσεως. Επίστη ο Καίσαρ, επίστη ο Αύγουστος, επίστη ο πρώτος πολίτης της Οικουμένης στο Ευαγγέλιο, στην Εκκλησία του Χριστού και έγινε χριστιανός. Εδώ είναι το θαυμαστό. Και αφού έγινε ο Καίσαρ χριστιανός, η πίστη του Χριστού έφτασε έως εσχάτου της γης. Και αν φτάσει στην καρδιά οτιδήποτε, τότε πάει και στην περιφέρεια με το αίμα, κυκλοφορία του αίματος, όπως ξέρουμε, πάει παντού έως εσχάτου της γης. Έγινε λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος χριστιανός εκπεπιθήσεως. Και αφού το αυτοκράτορ και βασιλεύς απέβη κατά την ημνολογία και ο πρώτος βασιλεύς χριστιανών. Μεγαλείο αυτό. Και ύστερα τι έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος ως πιστόν τέκνον της Ορθοδόξου Εκκλησίας και όχι ως Παποκέσαρ και λοιπά από τον Ερμερική και το αντίστροφο. Τι έκανε? Έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της Εκκλησίας. Να το. Αυτή είναι η σωστή θέση. Όλα τα άλλα διαστρεβλωμένα, κακοπροαίρετα ή προϊόντα αγνίας ή αμαθίας, ας το πούμε έτσι, με το πιο επίκη τρόπο. Αυτή είναι η σωστή θέση. Έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της Εκκλησίας. Λέει, εδώ είμαι, ό,τι θέλεις Εκκλησία μου, Χριστέ μου και πατέρες μου, να το κάνω. Να το κάνω. Και έκαμε λοιπόν μαζί με το Λυκίνιο το συνάρχοντα τη Συμφωνία των Μεδιολάνων 313 μετά Χριστόν, που ήταν Συμφωνία Ανεξιθρησκείας. Άφηναν δηλαδή ελεύθερη την ανθρώπινη συνείδηση στο θρησκευτικό ζήτημα. Γιατί σε θέματα συνειδήσεως και θρησκείας δεν χωρεί βία, δεν χωρεί καταναγκασμός, δεν χωρεί προσλητισμός, δεν χωρεί τίποτα, αλλά ένα πράγμα, ελευθερία. Και κατοχύρωσε κατά αυτόν τον τρόπο ο Κωνσταντίνος και ο Λυκίνιος το φυσικό δίκαιο, δηλαδή το αυτεξούσιον. Τα δικαιώματα, τα λεγόμενα, τα περιλάλλητα σήμερα του ανθρώπου και της ζωής του. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει όπου θέλει, αρκεί να μην ενοχλεί τον άλλον. Και έτσι έμεινε ελεύθερη και η Εκκλησία του Χριστού, ο χριστιανισμός. Και κατά αυτόν τον τρόπο, όπως λένε οι ιστορικοί, τι συνέβη? Έκαμε ο Μέγας Κωνσταντίνος το μεγαλύτερο καλό στην ελληνορωμαϊκή κοινωνία και παρακμή. Μην ξεχνάμε τα όργια της ελληνορωμαϊκής παρακμής και τα μέγιστα κακά. Εζήμωσε με τη μικρά ζήμη του χριστιανισμού όλο το φύραμα, να θυμηθούμε το Μέγα Παύλο και το Αποστολικό Ανάγνωσμα που λέμε τον Επιτάφιο, όλον το φύραμα της ελληνορωμαϊκής κοινωνίας και κατ' επέκταση της Οικουμένης. Και έγινε η κοινωνία αυτή τι? Χριστιανική, παρακαλώ. Και εξημερώθηκαν τα ήθη, ημέρεψαν οι καρδιές, ανέβηκαν πνευματικά οι υπάρξεις, αγίας ο αέρας και η ζωή των ανθρώπων. Και έγιναν απολύκοι ανήμεροι, ημερότατα αρνία οι άνθρωποι. Και σήκωσαν τότε του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όπως λένε οι ιστορικοί, ο Ζωμενός, ο Κράτης και οι λοιποί, 4η και 5η αιώνος, σήκωσαν οι άνθρωποι τα πρόσωπά τους επάνω, κοιτάχτηκαν ο ένας με τον άλλον, με εμπιστοσύνη, με τιμή,
με αγάπη, με αρχοντιά, με μεγαλείο, με λεβεντιά, και κοίταξαν και τον ουρανό, και εκεί πήραν την ευλογία του Αναστάντος. Πρώτος τον ουρανό τον κοίταξε ο Μέγας Κωνσταντίνος, καθώς ήρθε το 312 μετά Χριστόν στην κοσμοκράτηρα Ρώμη, στην αιωνία πόλη εναντίον του Μαξεντίου, και εκεί είδε έναν άστρινο σταυρό με γράμματα που έλεγε «εν τούτο νίκα». Τάχασε, δεν ήξερε τι ήταν, παρεκάλεσε και το βράδυ είδε στον ύπνο τον Χριστόν Κυρίου, το Χριστό μας, και του είπε τι να κάνει για να νικήσει. Έτσι είναι. Ελευθερώνοντας τη χριστιανική θρησκεία από τους διωγμούς και αφήνοντας την ελεύθερη, εζήμωσε η Εκκλησία την κοινωνία, την ελληνορωμαϊκή κοινωνία. Ξέρετε πόσο μέγα καλό έκαμε. Ανυπολόγιστης αξίας εζήμωσε την κοινωνία, η μικρά ζήμη της Ορθόδοξης Εκκλησιάς του εσταυρωμένου και αναστημένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εζήμωσε όλον το φύραμα της κοινωνίας. Γι' αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος, όπως σημειώνει ο μόνιμός του εθνικός ιστορικός μας Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, έκαμε έργον ίσον με τον Αποστόλων το έργον, και πάρα πάνω ακόμα. Γι' αυτό και η Εκκλησία τον ονόμασε Άγιο και εις Απόστολο, και η ιστορία Μέγαν, και ήταν και είναι το αγώνι πιανού του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ξέρετε αυτό. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι το εγγόνι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αν εκείνος με τις απελευθερωτικές εκστρατείες και όχι τις κατακτητικές που λένε μερικοί, ας διαβάζουν τους ιστορικούς της εποχής και όχι τη διαστρεβλωμένη ιστορία των ατρών χρόνων, αν εκείνος με αυτές τις εκστρατείες προανέφερα ελευθέρωσε από τυράννους της Ανατολής, σατράπες κλπ, την οικουμένη, και διέδωκε στα πέρατά της τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, που ήταν ο πολιτισμός, παρακαλώ, ψυχής. Γι' αυτό ήταν οικουμενικός. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός ήταν πολιτισμός ψυχής. Ήταν δουλεμένη η ανθρώπινη ψυχή και ύπαρξη μέχρι τα όρια της. Γι' αυτό και απέβη κλασικός ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, και ήταν και είναι οικουμενικός. Ο Μέγας Κωνσταντίνος τι έκανε? Διέδωσε την ορθόδοξη πίστη και ζωή στην οικουμένη, την ορθόδοξη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και μάλιστα με την ελληνική κυρίως γλώσσα, που ήτο και είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου, η γλώσσα του Θεού, η γλώσσα των Αγγέλων, η γλώσσα της Εκκλησίας. Γι' αυτό και σήμερα βάλετε με τόση μανία, και περισσότερο από εμάς τους Έλληνες, φιλόλογοι, καθηγητές πανεπιστημίου, ακαδημαϊκοί, γράφουν μονοτονικό. Αυτό είναι μεγάλο κακό, αδελφοί μου. Κανείς δεν αντέταξε τα στήθη του. Είναι μεγάλο κακό. Πάμε για το λατινικό αλφάβητο, το οποίο βλέπετε και περνάει σιγά σιγά. Και θα φτάσουμε λοιπόν στην καταστροφή της γλώσσας. Αλλά μη χαίρονται. Εφόσον υπάρχει ορθόδοξη εκκλησία και θα υπάρχει μέχρι στην τέλεια του αιώνος, και το μέλλον δεν ανήκει στους εχθρούς της Αναστάσεως, αλλά στην ίδια την Ανάσταση και το Αναστάντα, δεν θα εκλείψει ποτέ ούτε η ελληνική γλώσσα, και πολλο μάλλον ούτε το Ιερόν και Άγιον Ευαγγέλιον. Θυμάμαι όταν ήμουν θεολογική, ήθελα ένας καθηγητής από την Αμερική, άκουσε κάνα μάθημα Καινής Διαθήκης, παρακολούθησε και στο τέλος έλαβε το λόγο και μας λέει: «Πατέρες και αδελφοί, είστε πολύ τυχεροί και πολύ ευτυχείς, διότι έχετε το Ευαγγέλιο στη γλώσσα σας».
στην πανέμορφη ελληνιστική κοινή και το διαβάζετε. Εμείς κάνουμε πολύ μεγάλο κόπο να εκμάθουμε την ελληνιστική κοινή για να μπορούμε να διαβάσουμε και να χαρούμε το Ευαγγέλιο από το πρωτότυπο. Σπουδαίο αυτό. Αλλά άμα έχει κανείς κάτι, δεν το υπολογίζει. Όταν το χάσει, τότε βλέπει και εκτιμά την αξία και το μεγαλείο του. Γιατί πολεμούν λοιπόν την Ορθόδοξη Εκκλησία? Γιατί έχει καρύδια, έχει καρπούς. Τα πλατάνια, τους παπικούς και τους άλλους δεν τους πολεμάει κανείς, γιατί δεν έχουν καρύδια. Γιατί ο καθολικισμός, ο παπισμός και ο προτεσταντισμός, όπως λέει ένας δικός τους άνθρωπος και σπουδαίος απολογητής του Βυζαντίου, ο Σερ Στίβεν Ράνσιμαν, κατέληξαν σε ορθολογιστικά σχήματα. Μη δυνάμε να βοηθήσει τον άνθρωπο. Ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία κρατά την αρχαία πίστη που σώζει. Να τη Αποστολική Εκκλησία. Αποστολική διαδοχή, διδαχή και οργάνωση που έχουμε μέχρι σήμερα. Είναι σπουδαίο δώρο. Και αφού λοιπόν βάλετε η Ανάσταση και ο Αναστάς και η γλώσσα της Αναστάσεως που είναι η ελληνική, σημαίνει ότι αξίζουν. Και περισσότερο τα καταλαβαίνουν οι εχθροί. Γιατί όταν φθονούμε κάποιον και τον πλωμούμε, τι σημαίνει στην ουσία? Ότι τον αναγνωρίζομαι, τον παραδεχόμεθα, θα θέλαμε να είμαστε στη θέση του, αλλά δεν μπορούμε, οπότε τον βγάζουμε από τη μέση να απαλλαγούμε. Γιατί βαρύσες την ημίν και βλεπόμενος, όπως λέει η Σοφία Σολομώντος. Και που τους βλέπουμε μόνο, την Ορθοδοξία και τα υπόλοιπα, βάρος μας προκαλούν, στενοχώρια. Γιατί αναφέρθηκα και τελειώνω, γιατί αναφέρθηκα στον Άγιο Κωνσταντίνο? Γιατί σαν αύριο, 11 Μαΐου του έτους 330 μετά Χριστόν, έκαμε τα εγγένεια της βασιλευούσης των πόλεων, της Κωνσταντινουπόλεως, 11 Μαΐου. Ο μήνας ο Μάιος είναι μήνας

ο πρώτος βασιλεύς χριστιανών, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και 29 Μαΐου απέθανε μαρτυρικός και πολεμών χωρίς να παραδώσει την ένδοξη πόλη ο τελευταίος αυτοκράτορ του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Και ακόμη μέσα στο μήνα Μάιο έγινε και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, η Ενικαία, η Αγία και Ευλογημένη και Μεγάλη και περιλάλλει και αυτή η Σύνοδος. Καθώς και μέσα στο μήνα Μάιο έγινε και η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη που ολοκλήρωσε το σύμβολο της πίστεως και διατύπωσε την ορθή διδασκαλία περί του Αγίου Πνεύματος. Ενώ η πρώτη περί του Υιού και Λόγου. Ο μήνας λοιπόν Μάιος είναι ευλογημένος και κατακαημένος μαζί. Ένα μυστήριο που εγεννήθηκαν τόσα ωραία πράγματα αλλά και απέθαναν. Είναι το όνομά του προέρχεται από τη μητέρα του Ερμού που ελέγεται Μαία. Μάιος, Μαίος, Μάιος, βάλουν διαλυτικά η καλύτερη εκφορά και προφορά. Βέβαια λοιπόν, και για να τελειώσω έχουμε τα εγγένεια αύριο της βασιλευούσης των πόλεων. Και την αφιέρωσε πού, στη Θεοτόκο Μαρία, στην υπέρμαχο στρατηγό, η οποία επί 1100 τόσα χρόνια την προστάτευε και ύστερα την άφησε. Αλλά την παρηγόρησαν οι σκλαβωμένοι, αλλά και οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ λέγοντάς της «Σώπασε κύρα δέσποινα και μπόλα δακρύζεις, πάλι με χρόνια, με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι». Ό,τι θέλει κάνει ο Χριστός. Ήταν θέλει μα Θεού να πέσει, έπεσε. Αμα θέλει με Θεού να μας τη δώσουν, την παίρνουμε. Και ας μείνουν και οι Τούρκοι, ας φάει ανάσταση και ας γίνουμε όλοι χριστιανοί αδελφοί μου. Δεν θα ήθελα τίποτα άλλο να πω παρά εγκάρδια και ολόψυχα να ευχαριστήσω τους πατέρες και εσάς, τον ηχολήπτη μας εδώ, το Ίδρυμα και αυτούς θα μας ακούσουν αύριο και απευθύνουμε όλους ταπεινά και μετάνια το Χριστός Ανέστη να έχουμε την αγάπη τους. Έχουν και εκείνη τη δική μας. Τώρα ας ψάλλουμε μαζί όλοι το νικητήριο πεάνα της Αναστάσεως και να φύγουμε και την άλλη Τετάρτη θα είμαστε πάλι εδώ πρώτα ο Θεός. Χριστό.

παρήλθεν η σκιά του νόμου της χάριτος ελθούσης, ως γάρι βάτος ουκε κέτο καταφλεγωμένη, ούτω παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας, αντίστηλου πυρός δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος, αντί Μωυσέως Χριστός, η σωτηρία των ψυχών ημών.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Η υπακοή, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης αγαπητή, είναι ακίνδυνος πλούς. Περπατάς, ταξιδεύεις και εκεί

θυμάσαι. Για να θυμηθούμε από τις πράξεις των Αποστόλων, αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος μέσα στο πλοίο, δέσμιος, πήγαινε προς τη Ρώμη. Ήρθε η τρικυμία, όλοι τάχασαν, άρχισαν να πετάνε τις αποσκευές, το σιτάρι που είχε επάνω το πλοίο, να τα πετάνε όλα μέσα στον βυθό για να προσπαθήσουν έτσι να ελαφρώσουν το πλοίο και να σωθούν. Φοβήθηκαν την τρικυμία. Ο Απόστολος Παύλος, ατάραχος. Γιατί ήταν ατάραχος ο Απόστολος Παύλος και αισθανόταν τον πλού, το ταξίδι, ότι ήταν χωρίς κίνδυνο, ότι ήταν ακίνδυνος ο πλούς, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης, διότι ο άγγελος του είχε πει ότι θα πας και θα απολογηθείς στον Κέσαρα. Πολύ απλά και πολύ τέλεια, να το πει κανένας. Και με σαφήνεια ο άγγελος κατέθεσε τι, το θέλημα του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν παραμένει αμέριμνος και δεν φοβάται τον κίνδυνο της τρικυμίας και κοιμάται μέσα εκεί στα βάθη του πλοίου. Κοιμάται διότι το είπε ο Θεός, δεν πάει να γίνει ό,τι θέλει, τούμπα να γυρίσει το πλοίο. Ο Θεός είπε, θα πας να απολογηθείς στον Κέσαρα. Αν λοιπόν εκείνος είπε και έκρινε αυτό, ό,τι κι αν μετέλθει ο διάβολος, ό,τι κι αν μετέλθουν τα στοιχεία της φύσεως και τα ζώα, είναι τίποτα μπροστά στο θέλημα του Θεού. Θα πάω στην Ρώμη. Και μένει αμέριμνος ο Απόστολος Παύλος. Σαν το παιδί λοιπόν, το οποίο μέσα στην αγκαλιά της μάνας κοιμάται ήσυχα και αν το θέλετε με τα ματάκια του κοιτάζει γύρω αμέριμνο και δεν έχει την αγωνία αν γλιστρήσει η μαμά που με έχει αγκαλιά, αν η μητέρα δει το σκαλοπάτι μπροστά και δεν σκοντάψει, αν η μητέρα αργήσει ή όχι. Μένει ατάραχο, αμέριμνο μέσα στην αγκαλιά της. Αυτό, αγαπητοί, σημαίνει αμέριμνος πλούς, αμέριμνος πορεία. Δεν είπε ο Κύριος ότι αν δεν γίνετε σαν τα μικρά παιδιά δεν θα κληρονομήσετε την Βασιλεία του Θεού, δεν πρόκειται να εισέλθετε μέσα στον χώρο του θελήματος του Θεού, αν γυρίζετε με αγωνία και στροβιλίζετε στο κρεβάτι όλη νύχτα το τι θα κάνετε και πώς θα διεκπεραιώσετε και πώς θα απαντήσετε τον έναν ή τον άλλον και τι θα κάνετε στο θέμα το Α ή το Β. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω ανησυχία και ότι δεν έχω εμπιστοσύνη, δεν έχω πίστη σωστή στην πρόνοια του Θεού. Μνήμα θελήσεως λέγουν οι πατέρες, αγαπητοί. Είναι και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι η υπακοή και έγερση της ταπεινώσεως. Ο θάνατος του δικού μου θελήματος σημαίνει ότι γίνεται μνήμα όταν κάνω υπακοή και όταν πεθάνει το δικό μου εγωιστικό θέλημα, τότε διαμέσου της υπακοής με μοσχοβολεί, αγαπητοί, η αρετή της πραγματικής ταπεινώσεως, το θάβω το θέλημά μου. Μόλις έρθει να εξεγερθεί ο ορθολογισμός μου, τον λέγω πάψε, πεφήμωσο, σταμάτα, δεν ξέρεις τι σου γίνεται και προσπαθώ εκεί να το εξαφανίσω, να το θάψω και να πω απλά, Θεέ μου, εσύ γνωρίζεις, ας γίνει σύμφωνα με το θέλημά σου. Υπακοή σημαίνει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης πάλι, απόθεση διακρίσεως, εν πλούτο διακρίσεως. Δηλαδή, να αποθέσεις, λέγει, την διάκριση του νου σου, όχι όπως εσύ βλέπεις τα πράγματα δηλαδή, αλλά μέσα από την δική σου διάκριση, να την αποθέσεις στα χέρια του Θεού. Παράξενο, ακαταλαβίστικο φαίνεται. Ναι, και η διάκρισή μου, μέσα από την οποία θα περάσει η κρίση του νου, να είναι η διάκριση του Θεού. Την διάκρισή μου, τη σκέψη μου, το σκεπτικό μου, να το έχω καταθέσει στα χέρια του Θεού. Δηλαδή να φτάσω στο επίπεδο να κρίνω μέσα από την διάκρισή μου ότι η διάκρισή μου
πρέπει να είναι ο Θεός. Εκείνος θα κανονίζει τα του οίκου μου, τα του εαυτού μου. Διότι η δική μας σκέψη έχει περιορισμένο χώρο και βάθος χρόνου, αγαπητοί. Αν το θέλετε, η δική μας σκέψη φιλτράρεται η σκέψη μέσα από το εγώ μας, από την φιλαυτία μας, από την φιλιδονία μας. Ενώ ο Θεός έχει την απόλυτη και τέλεια γνώση, την ξεκάθαρη γνώση, το τι ακριβώς χρειαζόμαστε και μας ωφελεί και τι είναι ωφέλιμο δηλαδή. Η υπακοή πάλι είναι ένα ζωντανό μαρτύριο, απόθεση και θάνατος του δικού μας θελήματος. Οι πατέρες της Εκκλησίας, αγαπητοί, την μακαρία υπακοή ως ομολογία ονόμαζαν. Ναι, είναι ομολογία. Ομολογία πίστεως η υπακοή. Είσαι ομολογητής, αδελφέ, όταν φτάσεις να κάνεις το θέλημά σου, θέλημα του Θεού. Είναι αυτή η σταύρωση του εαυτού μας, του εγώ μας. Ίσως θεωρηθεί, αγαπητοί, ότι η υπακοή σαν πράξη φαίνεται πράξη αδυναμίας ή δουλικότητος. Θα πει ο άλλος, α, αυτός είναι ένα άβουλο πλάσμα, δεν έχει τσαγανό, δεν έχει νεύρο πάνω του. Ό,τι του πούνε, κάνει, δεν έχει αντίλογο. Χριστιανοί είναι πρόβατα, θα πει ο άλλος, και τους κάνουν οι παπάδες ό,τι θέλουν, ό,τι τους πούν, αυτό κάνουν. Και γι' αυτό τους λένε κάνε υπακοή, για να είναι άβουλα, να μην εξετάζουν, να μην ελέγχουν το κάθε τι. Είναι άραγε πράξη αδυναμίας. Κι όμως, αγαπητοί, μόνο αδυναμία δεν είναι. Για να κάνουμε μια δοκιμή, να βάλουμε στην άκρη τη δική μας κρίση σε ένα απλό πραγματάκι και να ακολουθήσουμε αυτό που θα μου πει ο Θεός. Να πάρω πολύ απλό το θέμα της νηστείας. Ξεκινώ, φαίνεται σαν να ακολουθώ τα χνάρια της υπακοής, αλλά μέσα μου υπάρχει ένα θηρίο το οποίο είναι έτοιμο να ξεσπάσει. Σε λίγο δεν αισθάνομαι καλά. Δεν χάλεσε ο κόσμος, λίγο λάδι να βάλω. Έχω και έλλειψη ασβεστίου. Ας φάγω λίγο τυρί, δεν χάλασε ο κόσμος. Δεν είναι εξάλλου η νηστεία κατά γράμμα, δεν το ένα, δεν το άλλο. Και φτάνουμε να απομακρυνόμαστε από το θέλημα του Θεού. Ναι, αγαπητοί, πόσο δύσκολο και πόσο εύκολο είναι κανένας να ακολουθήσει κάτι, αυτό το απλό, που ξέρω ότι εκείνος όχι απλά έχει θέσει αυτή την εντολή για να με εμποδίζει από κάποιες τροφές, αλλά γιατί με αγαπά και γνωρίζει ότι μέσα από αυτό θα σκληραγωγηθεί ο εαυτός μου και θα αυξηθούν οι άμυνες στο να λέγω όχι προς κάθε τι το οποίο ο διάβολος έρχεται να με προτείνει να ακολουθήσω. Για να δοκιμάσουμε λοιπόν σε κάτι να το ακολουθήσουμε, θα πει ο πνευματικός κάτι και αμέσως αρχίζει η κρίση. Αρχίζουμε μέσα μας και φουντώνουμε. Λες και ποιος ξέρει τι έκανα τώρα, μεγάλη υπόθεση, και γιατί να μην κοινωνήσω, και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Δεν είναι αγαπητή στον καθένα μας να ταυτίσουμε το θέλημά μας με το θέλημα του Θεού. Είναι για τους δυνατούς η υπακοή. Είναι για τους αποφασιστικούς, για τους ήρωες, αγαπητοί, για εκείνους οι οποίοι έχουν στόχο την αγάπη του Θεού. Ακόμα και αυτό το μαρτύριο. Αλλά το ότι η υπακοή μπορεί να προέρχεται από μία τάση δουλικότητος, τότε αν αυτό συμβαίνει δεν είναι υπακοή. Είναι φόβος, αγαπητοί, είναι ενοχή. Η υπακοή είναι πράξη ελευθερίας. Θέλω και υπακούω. Η δουλικότητα είναι πράξη ανελευθερίας. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος γράφοντας στους Κορινθίους? «Μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων», λέγει. Όχι να μην υπακούετε στους ανθρώπους, δεν είπε κάτι τέτοιο ο Απόστολος Παύλος, αλλά να μην γίνετε δούλοι των ανθρώπων. Η δουλικότητα, αγαπητοί, είναι προϊόν της κολακίας. Όταν κολακεύουμε τον άλλον με δουλικότητα, έχω πονηρία και η κίνησή μου περιέχει ιδιοτέλεια. Αποβλέπω σε κάποιο ιδιονόφελος.
τότε έχω πραγματικά δουλικό φρόνημα. Σπέβδω στον άλλον, δείχνω μια ταπείνωση, έχω μια ταπεινολογία, έχω, συγχωρέστε με, ένα ανάλογο λίκνισμα σε όλο μου το σώμα για να δείξω δήθεν τον σεβασμό μου, να δείξω δήθεν την υπακοή μου, την δουλικότητά μου σε αυτό το πρόσωπο, για να αποκτήσω τη συμπάθεια, για να αποκτήσω την εμπιστοσύνη αυτού του ανθρώπου, για να έχω ίδιον όφελος. Ο άλλος αγαπητή θα μας πει, βρε αδελφέ, δούλεψέ τον και λίγο, διότι θα πω ότι δεν μπορώ να πετύχω κάτι, συνεχώς αντιδρά απέναντί μου, κάτι έχει μαζί μου. Ωχ, καημένε, θα πει, κάνε και λίγο δούλεμα, συγχωρέστε με για την έκφραση, κολάπκεψέ τον λίγο, επένεσέ τον λίγο για να τον πάρεις με το καλό, για να περνάς καλά μαζί του. Δεν χάλασε ο κόσμος τώρα, μην κοιτάς τώρα την ακρίβεια. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί, λέγει να μην είμαστε δούλοι ανθρώπων, να υπακούμε στους ανωτέρους, να έχουμε υπακοή σε ανθρώπους, αλλά όχι δούλοι. Πάλι λέγει ο Απόστολος Παύλος, μην εργαζόμαστε κατά οφθαλμοδολία, δηλαδή με βλέπει το αφεντικό, ο Α ή ο Β, τότε δουλεύω, δεν με βλέπει, δεν βαριέσαι, δεν δουλεύω, και τι έγινε. Τότε σημαίνει ότι δεν είμαι ελεύθερος άνθρωπος, αλλά είμαι δούλος του συμφεροντολογισμού, θα λέγαμε, και αυτής της ίδιας της φιλαυτίας μου, αν το θέλετε, και του καταστροφικού εγώ μου. Διότι όσο και αν κρυφτώ, όσο και αν προσπαθήσω να δείξω ότι εργάζομαι επί παραδείγματι όταν μόνο με βλέπει ο άλλος ή οτιδήποτε, δεν μπορώ να κρυφτώ, θα εξοικειωθώ σε αυτή μου την πρακτική και κάποια στιγμή θα με πιάσει ο εργοδότης μου, τη στιγμή που επαναπαυμένος πλέον και συνηθίζοντας αυτή μου την πρακτική, κάθομαι και αμέριμνος περνάει ο χρόνος χωρίς να αποδίδω αυτό το οποίο μου έχει δώσει ο ίδιος να πράξω. Ακόμα αγαπητοί, κάνω ένα έργο, το επιτελώ με ακρίβεια κατά το δυνατόν, είτε με βλέπουν είτε δεν με βλέπουν, ό,τι και να είναι, έτσι, ό,τι και αν κάνω στη ζωή μου, ό,τι και αν επάγγελμα έχω, μην ξεχνάμε, είμαι διάκονος του θελήματος του Θεού. Είμαι διδάσκαλος, διδάσκω σωστά στα παιδιά την ώρα του μαθήματος ή κοιτάζω το ρολόγι πότε θα έρθει το διάλειμμα για να βγούμε έξω, να τελειώνουμε. Ρε αδελφέ, εκεί που έφτασε η κοινωνία σήμερα, εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα, λέγει ο άλλος. Όλοι έτσι κάνουν. Είμαι ιερεύς, αγωνίζομαι για να βοηθώ το πίμνιο, να στηρίζω το πίμνιο, να το γαλουχώ και να του δείχνω το θέλημα του Θεού ακολουθώντας το εγώ πρώτος. Ή θα παρασυρθώ μέσα στον συμφερτό αυτού του κοσμικού φρονήματος, αγαπητοί, αγνοώντας το διακόνημα το οποίο μου έχει αναθέσει ο Θεός να φέρω εις πέρας. Είμαι αστυνομικός, είμαι στρατιωτικός, είμαι γονέας, είμαι ό,τι και αν είμαι, αγαπητοί. Μην ξεχνάω ότι είμαι διάκονος, υπηρετώ το θέλημα του Θεού. Άραγε το υπηρετώ σωστά, σύμφωνα με το πώς ο ίδιος το θέλει. Είτε μου πούν μπράβο είτε όχι, διότι πολλές φορές αγωνιζόμαστε να κάνουμε κάτι και αποβλέπουμε στον έπαινο και όταν κάποια στιγμή δεν τον έχουμε, αποθαρρυνόμαστε, απογοητευόμαστε, θλιβόμαστε και εγκαταλείπουμε την προσπάθεια. Όταν έτσι συμβεί, σημαίνει ότι δεν πράττω το θέλημα του Θεού, δεν βλέπω το διακόνημά μου, το έργο μου, την εργασία μου, την αποστολή μου, το λειτουργήμά μου, δεν το βλέπω ότι είναι δώρο Θεού, διακόνημα Θεού. Και σημαίνει ότι δεν πιστεύω σε αυτόν τον Θεό, διότι αν πίστευα θα γνώριζα ότι ο Θεός δεν είναι απλά πανταχού παρόν, αλλά είναι μαζί μου, στον χώρο μου, στον χρόνο μου, στο κάθε μου βήμα, στην κάθε μου κίνηση και σκέψη. Και αν το θέλετε, όταν ο Θεός δει και βλέπει την επιμέλειά μου, σε τον αγώνα μου, σε αυτό που μου έχει αναθέσει, τότε έρχεται και ο έπαινος, έρχονται και όλα τα άλλα τα οποία επιζητεί κάποιος, μόνον αυτά. Ο άνθρωπος του Θεού δεν επιζητεί τον έπαινο,
αλλά έρχεται όμως, σοριδών έρχεται, βουνό έρχεται ο έπαινος και απορεί ο ίδιος με τους άλλους και λέγει «Μα τι λένε αυτοί, μα δεν ξέρω εγώ τι είμαι, δεν ξέρω εγώ τι κάνω, μα είναι δυνατόν να υπάρχει αυτός ο έπαινος σε μένα». Αυτό είναι έργο του Θεού. Ναι, μπορεί να έχεις βοηθηθεί άνθρωπε από μένα, από τον Α ή τον Β, σε κάποια σου εργασία ο άνθρωπος του Θεού λέγει «Ναι, αλλά του Θεού δώρο ήτανε και αν σου είπα κάτι, ο Θεός φώτισε, ο Θεός θέλησε και σου είπα αυτό για να βοηθηθείς, όχι για να δοξαστώ εγώ ίδιος». Και αν το θέλετε ακόμα, όταν ο Θεός δει επιμέλεια και προσπάθεια σε αυτό το κάτι που μου έχει αναθέσει, τότε έρχονται σοριδών όλες οι αρετές, έρχεται κάθε τι το οποίο κάποιος άλλος δεν το κάνει σωστά και έρχεται σε μένα το τάλαντο να το επιτελέσω, γιατί βλέπει ο Θεός ότι τα προηγούμενα τάλαντα τα εργάστηκα σωστά και μου δίνει ο Θεός και το τάλαντο και την δύναμη και τον φωτισμό για να εργαστώ και αυτό το πρόσθετο τάλαντο το οποίο αφαιρέθηκε από τον άλλον αδελφό που τεμπέλιαζε, ήταν οκνηρός και ενδιαφερότανε μόνο στο αν τον βλέπουν οι άλλοι ή όχι. Αλλά τότε ο άνθρωπος της υπακοής, αγαπητοί, δεν υπερηφανεύεται όταν έχει αποκτήσει αυτά από τον Θεό και ακολουθεί το θέλημά του, διότι έχει αποκτήσει την πραγματική ταπείνωση και λέει στο λογισμό του «Μα ό,τι κι αν έκανα, στην πραγματικότητα δεν έκανα κάτι σπουδαίο, απλά αυτό το οποίο ο Θεός μου έδωσε, αυτό που μου ανέθεσε, αυτό και πράττω, σύμφωνα με το πώς εκείνος με καθοδηγεί. Δεν έχω τίποτα δικό μου. Αυτό που θέτει μέσα στο νου μου, στην καρδιά μου, αυτό και σας μεταφέρω, όχι κάτι περισσότερο». Μπορεί ακόμα, αγαπητοί, να γίνουμε λούστροι, οδοκαθαριστέ, διάφορα υποτιμητικά αν το θέλετε από τους ανθρώπους, επαγγέλματα, να το κάνω με χαρά. Και το κάνω με χαρά μόνο όταν το κάνω εξαιτίας της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Όταν δω και νιώσω και καταλάβω ότι αυτό μου το ανέθεσε ο Θεός και το υπηρετώ και χαίρομαι, διότι μέσα από αυτό μου το διακόνημα θα αναπαυθούν οι αδελφοί μου, θα ωφεληθούν τα υπόλοιπα μέλη του σώματος του Χριστού. Μπορεί να γίνω υπουργός, να γίνω άρχοντας, ένας μεγάλος διανοούμενος, αλλά εν τούτης πολλές φορές είμαι δέσμιος της φιλαυτίας μου και του συμφέροντός μου και τότε δυστυχώς στην πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων τότε είμαστε μονίμως σε μία θλίψη, νιώθουμε μία ανασφάλεια για το αύριο και όταν μένουμε μόνοι μας νιώθουμε ανασφάλεια και γεμίζουμε θλίψη οδηγούμενη στην κατάθλιψη. Δεν είναι η θέση και το αξίωμα, αγαπητοί, που δίνει την χαρά της ελευθερίας, της ικανοποιήσεως αν το θέλετε στον άνθρωπο, αλλά το να γίνει βίωμά του, πως ό,τι κάνει είναι μέσα στην πρόνοια, είναι μέσα στο θέλημα του Θεού, το οποίο και υπηρετεί. Η υπακοή και η δουλεία εδράζουν, έχουν δηλαδή έδρα, το φρόνημά μας, δηλαδή την θέλησή μας. Θέλω και υπακούω. Θέλω και κινούμε δουλικά. Θέλω και είμαι ελεύθερος, αποδεσμευμένος από το κάθε τι, το κοσμικό και το γήινο και ακολουθώ το θέλημα του Θεού και θέλω και γίνουμε δούλος της άποψης, του σκεπτικού, του θελήματος του κόσμου και του τι θα πει ο κόσμος και όχι του τι θα πει ο Θεός. Θυμάμαι μία περίπτωση, αγαπητοί, που σε κάποιο λατομείο πήγε κάποιος να επισκεφθεί, να δει τον κόπο αυτών των ανθρώπων που εργαζόταν την πέτρα, μια σκληρή δουλειά, μέσα στο λιοπύρι, μέσα στην σκόνη και βαριά δουλειά. Περπατώντας λοιπόν, εισερχόμενος μέσα στο λατομείο, βλέπει τον πρώτο, ήτανε εκνευρισμένος, που έσπαζε την πέτρα και ήταν εκνευρισμένος διότι ήτανε μέσα στην σκόνη, ήτανε βαριά δουλειά, ήτανε ανθυγιεινή δουλειά και εκφράστηκε άσχημα ως τον άνθρωπο αυτό που τον ρώτησε πώς πηγαίνει, πώς πάει η δουλειά,
Δεν βλέπεις άνθρωπέ μου. Α, εδώ πέρα, φτύνουμε αίμα. Τι κάνεις? Α, προσπαθώ εδώ να τρίψω την πέτρα για να μπορέσει έτσι να γίνει τον πετό, να κτιστεί ένα σπίτι εκεί κάτω. Αλλά, καμία απολαβή. Μέσα στην ταλαιπωρία, μέσα στον κόπο και την σκόνη. Πηγαίνει στον άλλον άνθρωπο, ο οποίος είχε ένα άλλο διαφορετικό σκοπό και σκεπτικό. Θα λέγαμε ο ένας ήταν αγανακτισμένος και ο άλλος όμως ήταν συμφεροντολόγος και λέγει καλά είναι, βγάζω το μεροκάματό μου και με αυτόν τον τρόπο μπορώ έτσι να ταΐσω την οικογένειά μου, να φέρω τα προς το ζήν. Προσπαθώ εδώ πέρα με την υπερορία που θα κάνω να αποκτήσω ένα δεύτερο αυτοκίνητο, να αγοράσουμε στο σπίτι κάποια τηλεόραση σπουδαία και μεγάλη, να πάμε ένα ταξίδι, κοιτώντας πάντα το ίδιο όφελος. Πηγαίνει σε έναν τρίτο, τον οποίο παρατήρησε ότι δεν άφησε καθόλου την εργασία του, αλλά ήταν και χαμογελαστός, αν και ήταν σκυμμένος και είχε το σφυρί και το καλέμι και σφυριλατούσε τις πέτρες, δεν ήταν αγανακτισμένος, δεν ήταν αγριοποίη οι όψεις του. Του λέει, για άνθρωπε, τι κάνεις, πώς πάει η δουλειά σου? Πολύ καλά. Μπα, λέγει εκείνος, γιατί, είσαι ευχαριστημένος? Μόνο ευχαριστημένος, είμαι γεμάτος χαρά, λέγει. Γιατί, αδελφέ μου, λέγει ο άνθρωπος, διότι βλέπεις εκεί απέναντι εκείνον τον ναό που κτίζεται? Χαίρομαι, διότι αυτές οι πέτρες που τώρα πελεκάω προορίζονται για εκεί, για να συνεχιστεί, να σηκωθεί ο τρούλος, για να μπορέσει έτσι να σταθεί ο ναός, να δοξάζεται το όνομα του Θεού, να πηγαίνει ο κόσμος μέσα, η κάθε ψυχούλα η φορτωμένη, η παραπονεμένη, και να καταθέτει εκεί τον πόνο του. Γεμάτος χαρά ο άνθρωπος του Θεού, διότι με την πράξη του γνώριζε ότι έτσι επιτελούσε το θέλημα του Θεού και δεν σκέφτηκε αγανακτισμένα κατά των ανθρώπων, κατά της εργασίας του, ούτε συμφεροντολογικά και μόνο υλικά για τον εαυτό του, αλλά σκέφτηκε με αγάπη το σύνολο. Αυτός ήταν πραγματικά υπηρέτης του θελήματος του Θεού. Αν πάλι παράδειγμα, αγαπητοί, πάρουμε αυτήν την μακραίωνη δουλεία στον τουρκικό ζυγό, θα δούμε άφησε στον ελληνικό λαό υπολείμματα δουλικότητας. Για να απαλλαγεί ο ελληνικός λαός, αγαπητοί, από αυτήν τη δουλικότητα, βλέπουμε ότι μεταπηδάει στο άλλο άκρο, το ελευθεριάζον φρόνημα. Και έτσι σήμερα, για να μην φανούμε δούλοι έναντι των άλλων, εμφανιζόμαστε με ένα ελευθεριάζον φρόνημα. Η κακώς νοουμένη ελευθερία δηλαδή, η οποία περιέχει θράσος και αγριότητα. Είμαι ελεύθερος, σου λέγει ο άλλος, και σου καταστρέφει την περιουσία σου. Ο άλλος σου ξαναλέγει πάλι, είμαι ελεύθερος, και σε στολίζει με ένα ιβρεολόγιο και αισχρολογία ότι είμαι ευθύς τύπος, δεν κρύβομαι, λέγει. Δυστυχώς η δουλικότητα, αγαπητοί, και ο ελευθεριασμός πηγάζουν και συναντώνται σε αυτόν τον εγωισμό μας, σε αυτήν την αλαζονία μας, και είναι η πραγματική μα καταπραγματική δουλεία. Η υπακοή εν ελευθερία, αγαπητοί, υπακούω διότι ελεύθερα, διότι αγαπώ, οδηγεί τον άνθρωπο στην απόλυτη ελευθερία. Δεν πάει να πει ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι και αν μου καταλογίζουν, ό,τι και αν με κουτσομπολεύουν και με κατακρίνουν. Θα πει κανένας, τόσο του κόβει, τόσο λέγει. Ο άνθρωπος του Θεού κάνει το θέλημα του Θεού και γεμίζει από την γλύκα της ελεύθερης υπακοής στο θέλημα του Θεού. Ναι, αγαπητοί, έτσι ακριβώς είναι η ελεύθερη υπακοή. Όταν υπακούω στον Χριστό, δεν είμαι δούλος, αλλά είμαι ελεύθερος. Εδώ θυμήθηκα μία περίπτωση, αγαπητοί, ενός μοναχού, ο οποίος στο μοναστήρι που βρέθηκε από την νεότητά του, αγωνιζόμενος, κάπου ο διάβολος φθόνησε και θέλησε να κάνει ζημία στον άνθρωπο αυτό. Έτσι λοιπόν, άρχισαν οι αδελφοί να το επιτίθενται, μπήκε η ζήλια, ο φθόνος, έφτασε να ξυλοκοπηθεί, οι άλλοι του λέγανε φεύγα από τον τόπο, μη κάθεσαι σε αυτόν τον τόπο, δεν βλέπεις
ότι κινδυνεύεις ακόμα. Εκείνος έλεγε, μα η Παναγία εδώ μου έφερε, πού να πάγω. Αν εκείνη κρίνει και λογίζει ότι είναι σωστό και ωφέλιμο, να είναι ευλογημένο. Εγώ δεν έχω παρά να περιμένω τη δική της, το δικό της θέλημα, τη δική της απόφαση και να το ακολουθήσω. Έφτασε λοιπόν να ξυλοδαρθεί, να φτάσει να νοσηλευθεί. Τελειώνοντας, και ενώ πάλι του ξαναλέγανε μην ξαναγυρίζεις πίσω, εκείνος πάλι γύρισε πίσω από ό,τι μου έλεγε και πήγε μέσα στον χώρο εκεί της μονής όπου η Παναγία τον είχε τοποθετήσει. Τότε συγκεντρώνονται όλοι μαζί και του λέγουν ότι τι δουλειά έχεις εδώ σε αυτόν τον τόπο, να σηκωθείς να φύγεις. Μα, λέγει εκείνος, εδώ με τοποθέτησε η Παναγία. Όχι, πρέπει να σηκωθείς να φύγεις, τώρα μάλιστα. Και εκείνος, βλέποντας τελικά ότι το θέλημα του Θεού ήταν να φύγει από εκείνον τον τόπο, λέγει να είναι ευλογημένο και αποχώρησε. Γέμισε θλίψη βέβαια από ό,τι μου έλεγε. Έχασε το χαμόγελό του για ένα διάστημα, γι' αυτό και οι άλλοι του λέγανε ότι εμείς σε γνωρίσαμε χαμογελαστό, τώρα γιατί είσαι έτσι. Λυπήθηκε απλώς και μόνο για την κατάντια των αδελφών. Ο ίδιος περίμενε με τις κεραίες τεντωμένες να ακούσει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, προς τα πού να βαδίσει, πώς να ακολουθήσει. Και μου έλεγε, αφού οδηγήθηκε εκεί που τελικά τον οδήγησε ο Θεός, λέγει, ζω αμέριμνος, ζω μέσα στην χαρά, είτε πέφτω, είτε σηκώνομαι, μου έλεγε. Γυρίζω το βλέμμα μου στον ουρανό, στον Θεό και λέγω, Χριστέ μου, εσύ ξέρεις, κανόνισέ τα. Εσύ με οδήγησες εκεί, εσύ με οδηγείς εδώ. Εσύ οδήγησε το κάθε μου βήμα. Εγώ είμαι ένα τίποτα, με ξέρεις πολύ καλά. Αν θέλεις και ό,τι θέλεις από τα χέρια μου, από το είναι μου, πράξε το. Εσύ γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο καθένας που, από τους αδελφούς που υπάρχουν γύρω μου και τι ακριβώς θα είναι προς δικό μου όφελος. Ναι αγαπητοί, έτσι βαδίζει κανένας όταν ακολουθεί το θέλημα του Θεού, όταν έχει προσπαθήσει και έχει ταυτίσει την ζωή του, τον εαυτό του με το θέλημα του Θεού. Μα θα πει κανένας, εκείνος ήταν μόνος, μπορούσε να το πει. Εμείς έχουμε οικογένεια, έχουμε χίλια δυο. Και όμως αγαπητοί, και μέσα σε αυτόν τον χώρο μπορούμε να το πράξουμε. Όλα αυτά θα τα δούμε με τη χάρη του Θεού στην επόμενή μας εκπομπή, να δούμε δηλαδή υπακοή στον κάθε χώρο, τι σημαίνει υπακοή στη συζυγία, υπακοή στον χώρο του επαγγέλματος, υπακοή όπου κι αν ο καθένας έχει βρεθεί, να δούμε πώς μπορούμε και σε αυτούς τους χώρους να κάνουμε πράξη το θέλημα του Θεού.

σε των αναβαλόμενων το φως ως περιμάτιον. Καθελών Ιωσήφαπο του ξύλου συν Νικοδήμο και θεωρήσας νεκρών, γυμνών, άταφων, ευσυμπάθη των θρήνων αναλαβών, οδυρώμενος έλεγεν. Ήμι γλυκύτατε Ιησού, ον προμικρού ο ήλιος εν σταυρό κρεμάμενον θεασάμενος, ζώφων περιεβάλλετο και η γη το φόβο εκειμένετο και διερήγνει το ναού το καταπέτασμα. Αλιδού νυν βλέποσε διεμέ εκουσίως υπελθόντα θάνατον. Πώς εκυδεύσω Θεέ μου ή πώς ενδώσιν ηλίσω. Ποιες χερσίδε προσψάψω το σόν ακύρατον σώμα ή ποια άσματα μέλψω της ή εξόδο εκτήρμων. Μεγαλύνω τα πάθη σου, υμνολογώ και την ταφήν σου, συν τη Αναστάση κραυγάζων, Κύριε, δόξα σοι.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!

Οι άνθρωποι διαφεντεύουν μόνο τους σκοπούς των πολέμων, αλλά ποτέ την έκβασή τους. Όταν οι άνθρωποι στηβάζουν αίτια πολέμου, τότε ο Θεός επιτρέπει τον πόλεμο και αποφασίζει για την έκβασή του. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Ποιος θα νικήσει στο μελλοντικό πόλεμο? Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Δεν πρόκειται να νικήσει ούτε ο πιο πολιτισμένος, ούτε ο πιο πολυάριθμος, ούτε ο πιο εξοπλισμένος. Αν κάτι είναι σαφές, στρατηγέ, από την πολεμική εμπειρία του κόσμου, είναι αυτό. Και αυτό δεν είναι σαφές μόνον από τους βιβλικούς πολέμους, αλλά και από τους σύγχρονους πολέμους. Στην πραγματικότητα, δεν υφίσταται διαφορά ανάμεσα στους βιβλικούς και μη βιβλικούς πολέμους. Όλοι οι πόλεμοι, από την αρχή έως το τέλος της ιστορίας, είναι βιβλικοί. Δηλαδή, τελούν πράγματι υπό τον ζώντα, το δρόντα και παντοδύναμο έλεγχο εκείνου του τρίτου αοράτου κριτού. Και όλοι τους προέρχονται είτε από την αμαρτία των δύο αντιμαχόμενων πλευρών ή της μίας από αυτές, και σ' όλους αυτούς ισχύει η βιβλική αιτιότητα. Και όλοι ολοκληρώνονται έτσι όπως αποφασίζει η αιώνια και αλάνθαστη δικαιοσύνη. Η παλαιά Ινδία ήταν πιο πολιτισμένη από τις ορδές του Ακμπάρ, κι όμως υπέκυψε. Η Ρώμη ήταν πιο πολιτισμένη από τον Γενσέριχο και τον Ατίλα, όμως ιτήθηκε. Το Βυζάντιο ήταν κατά πολύ περισσότερο πολιτισμένο από τους Τούρκους, κι όμως έχασε. Και η Ισπανία ήταν πιο πολιτισμένη από τους Μαυριτανούς, κι όμως έπεσε. Πιο πολιτισμένη ήταν η Αγγλία από την Αμερική, κι όμως συντρίφτηκε. Πιο πολιτισμένη, με την ευρωπαϊκή έννοια, στην εποχή μας, ήταν η Αυστρία από τη Σερβία, κι όμως καταστράφηκε. Πολύ μεγαλύτερο στρατό είχε η Ρωσία από την Ιαπωνία, κι όμως έχασε το Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο. Πολύ καλύτερα ήταν εξοπλισμένη η Γερμανία από τη Γαλλία στον Παγκόσμιο πόλεμο, κι όμως υποχώρησε από το Παρίσι, σταμάτησε και τελικά παραδόθηκε. Αν οι λευκοί άνθρωποι διέθεταν ακόμα υγιή και ξεκάθαρη κρίση, θα έβλεπαν μέσα από την εμπειρία των λαών ότι οι άνθρωποι διαφεντεύουν μόνο τους σκοπούς των πολέμων, αλλά ποτέ την έκβασή τους. Όταν οι άνθρωποι στηβάζουν αίτια πολέμου, τότε ο Θεός επιτρέπει τον πόλεμο και αποφασίζει για την έκβασή του. «Ούτε ένα σπουργίτη δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα σας», είπε ο Σωτήρας. Και ακόμα πρόσθεσε, «έχει μετρημένες και τις τρίχες της κεφαλής σας». Ματθαίος

και ο δημιουργός των ανθρώπων δεν απαριθμεί τους ανθρώπους μόνο για να γνωρίζει τον αριθμό τους, άσχετα με το ποιος και πώς αυτός ο αριθμός θα σμίκρινε ή θα αύξανε, αλλά η γνώση του για τον αριθμό όλων των ανθρώπων σημειώνει ταυτόχρονα και την κρίση του για την πορεία κάθε ανθρώπου. Πριν απ' όλα, λοιπόν, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι θα νικήσει εκείνη η πλευρά που η θέληση του Θεού επέλεξε να της απονεμηθεί η νίκη. Και το σε ποια πλευρά κατά το θέλημα του Θεού θα απονεμηθεί η νίκη είναι ξεκάθαρο στην Αγία Γραφή του Θεού. Σαφές και από τη μέχρι τώρα αναφορά μας. Σαφές και από όλους τους πολέμους σε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας. Μόνον αν αυτοί οι πόλεμοι διαβάζονται υπό το φως της Βίβλου. Κοντολογής. Η θέληση του Θεού θα απονέμει τη νίκη στην πλευρά εκείνη που διαθέτει την πιο καθαρή και την πιο σταθερή πίστη στο Θεό και η οποία θα τηρεί σοβαρά τις εντολές Του. Ο απομακρυσμένος από το Θεό και τις εντολές του λαός θα χάσει τον πόλεμο, ακόμα και αν οι πιθανότητες είναι μηδαμινές. Οι απομακρυσμένοι από το Θεό και τις εντολές του ηγέτες ενός λαού δεν θα βοηθηθούν ούτε από την εξυπνάδα τους, ούτε από τους υπολογισμούς τους, ούτε από το στρατό, ούτε από τον πολιτισμό, ούτε από τα όπλα, ούτε από τις διπλωματικές σχέσεις, από την εφράδια του λόγου τους, ούτε από οποιοδήποτε υλικό αυτού του κόσμου. Ο λαός όμως, που μαζί με τους ηγέτες του, είναι με το Χριστό Θεό, μιλάμε ακόμα για τους χριστιανικούς λαούς, θα προστατευτεί από τον πόλεμο ή αν μπει στον πόλεμο, θα βγει νικητής εντελώς ανεξάρτητα από τον αριθμό του στρατού του, τον πολιτισμό του και το οπλοστάσιό του. Με ρωτάτε, στρατηγέ, ποιος λαός είναι τέτοιος στην Ευρώπη ή την Αμερική? Ανάμεσα στους μικρούς λαούς πριν τον πόλεμο, ιδιαίτερα ανάμεσα στους υπόδουλους και βασανισμένους αγροτικούς λαούς, θα μπορούσατε ακόμα να βρείτε τέτοιο λαό. Όμως δεν βλέπετε πως οι λαοί μετά τον πόλεμο άρχισαν να συντάσσονται με το κακό? Η απιστία και η σύγχρονη ειδωλολατρία ξεκίνησε από τους μεγάλους λαούς των Λευκών και απλώθηκε ως πύρινος ποταμός στις τέσσερις πλευρές του κόσμου, διεισδύοντας όχι μόνο στις πατριαρχικούς και μικρούς λαούς των Λευκών, αλλά και στην Ασία, την Αφρική και σε όλα τα γνωστά νησιά που κατέλαβαν. Πολιτισμός των πυθίκων και των δίσωσμων αερίων, έτσι αποκαλέστηκε από τους εκπροσώπους των στοχαστών της Ασίας, που μέχρι σήμερα ήταν τόσο μισητός και χλεβάστηκε από τους λαούς των άλλων πολιτισμών, τώρα τον υιοθετούν.

Άγγελος μεν το χαίρε, πρωτησί συλλήψεως Κύριε, τι και χαριτωμένη εκόμισεν. Άγγελος δε των λίθων, του ενδόξου σου μνήματος, εν τυσί Αναστάση εκύλησεν. Ο μεν, αντί της λύπης, εφροσύνη σύμβολα μηνύων, ο δε, αντί θανάτου, δεσπότην ζωοδότην κηρύττων ημίν, διό βοόμενση, ευεργέτα των απάντων, Κύριε, δόξαση. Ενεσάτωσαν έθνη και λαοί, Χριστόν των Θεών ημών, τον εκουσίως δι' ημάς σταυρών υπομείναντα, και εν το άδι τριημερεύσαντα και προσκυνησάτωσαν αυτού την εκ νεκρών Ανάστασιν, διείς πεφώτιστε πάντα του κόσμου τα πέρατα.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!

0: Πάτερ Ιωάννη, ευλογείτε. Μας ξαφνιάζει ευχάριστα η παρουσία του μοναστηριού σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή ανάμεσα σε πολυκατοικίες και θα θέλαμε λίγο να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες ιστορικού περιεχομένου, θα λέγαμε. Πότε χρονολογείται η ίδρυση του μοναστηριού και ποιες είναι οι αδελφές που εγκαταβιώνουν αρχικά.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Ευκαρπίας χρονολογείται η ίδρυσή της από το 1927. Ιδρύθηκε με θαυμαστό τρόπο, θα λέγαμε, μία μοναχή, η πρώτη ικτητόρισα, η μοναχή συγκλητική, η Βερσαβία Γιώτη, καταγόμενη από την κοριστά της Βορείου Ηπείρου και ήταν μοναχή κάτω στο Κάιρο της Αλεξάνδρειας, είδε σε ενύπνιο, μια φωνή άκουσε που της έλεγε να έρθει στη Θεσσαλονίκη και στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο υπήρχε παλαιό μοναστήρι, βυζαντινό, να χτίσει ένα καινούριο μοναστήρι. Το ενύπνιο το είδε μία-δύο φορές. Φοβήθηκε μήπως ήταν κάποια απάτη ο δαίμονος και συμνεβουλεύτη τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας της εποχής εκείνης, ο οποίος της συνέστησε ότι είναι από τον Θεό και πραγματικά να έρθει εδώ σε αυτή την περιοχή και να κάνει το προσωπικό της δικό της αγώνα να ξεκινήσει την ανέγγιση μιας καινούργιας μονής. Σε αυτό το εγχείρημα την βοηθήσαν και δικοί της άνθρωποι, οι οποίοι τη στήριξαν οικονομικά και αγοράστηκε αυτή η έκταση εδώ πάνω στην κορυφή της Ευκαρπίας, στο λόφο της Ευκαρπίας, που δεσπόζει το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος. Χρόνια δύσκολα, σε μια εποχή που και η Ευκαρπία δεν είχε τη σημερινή μορφή που έχει τώρα. Ήταν μόλις είχαν έρθει οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, δημιουργούσαν το δικό του στοιχισμό και το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος ήταν μια παρηγοριά για αυτούς. Και η παρουσία της γερόντισσας με το χαμόγελο πάντοτε και την αγάπη της τους αγκάλιαζε, τους έδινε υπομονή και δύναμη στον αγώνα που κάνουν για να δημιουργήσουν αυτή την καινούργια κοινότητα εδώ στην Ευκαρπία.

Όταν χτίστηκε το μοναστηράκι μας, δεν υπήρχαν σπίτια στην περιοχή. Ήταν ο λόφος και δέσποζε η ιεράμονη. Αργότερα σιγά σιγά ήρθαν δίπλα, εγκατασταθήκανε οι οικογένειες, χτίσαν τα σπιτικά τους. Αλλά αυτό το οποίο είναι θαυμαστό είναι ότι παρόλο που βρίσκεται το μοναστηράκι της Αγίας Τριάδρου μέσα σε ένα χώρο που υπάρχουν γύρω-γύρω σπίτια, έχει τέτοια ηρεμία η αυλή της Μονής και τέτοια ησυχία που μας ξαφνιάζει και μας ευχάριστα. Ξεκίνησε λοιπόν ο αγώνας της ανέγερσης της Ιεράς Μονής. Στην αρχή είχε γίνει το κτίσμα του ναού με 4 κελιά για τις ανάγκες της αδερφότητας και τους βοηθητικούς χώρους. Στο σκάψιμο της Μονής για να χτιστεί ο ναός βρέθηκαν μέσα στο χώμα σπάργανα από μάρμαρα που θυμίζανε Βυζαντινή Μονή. Και αυτό επιβεβαίωσε στην αδερφή, στη Γερόνισσα τότε, ότι πράγματι ο Θεός ήθελε εδώ, σε αυτή την περιοχή, να ξανακτήσει ένα μοναστήρι αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα. Ο αγώνας ξεκίνησε σιγά σιγά, με πολύ κόπο, με πολύ αγώνα. Δημιουργήθηκε η πρώτη, θα λέγαμε έτσι, το πρώτο κτηριακό συγκρότημα. Η αδερφότητα αυξήθηκε. Είχαμε μία περίοδο που το μοναστήρι μας είχε και 4 και 5 μοναχές. Και σιγά σιγά από το 89 και μετά, με την έλευση της αδερφής Παϊσίας, που είναι και σήμερα γερόνισσα της Μονής, άρχισε μία πλήρης ανακαίνιση της Μονής, μία επέκταση της Μονής, που για την επέκταση αυτή θα πρέπει να μνημονεύσουμε τους αείμνηστους πιακτητορές μας, τον κύριο Μιχάλη το Σίβα και τον κύριο Γιώργο τον Τελίδη, οι οποίοι δωρήσανε την έκταση δίπλα στη Μονή και μεγάλωσε το μοναστηράκι μας. Δημιουργήθηκε καινούργια πτέρυγα, με καινούργια κελιά, με αρχονταρίκι, με παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο Γιώργιο τον Καρσλίδη και με βοηθητικούς άλλους χώρους. Και έτσι πιστεύω ότι έκλεισε το συγκρότημα το κτηριακό της Μονής και συνεχίζει την πορεία της στον χρόνο το μοναστήρι μας.

0: Πάτερ, το γεγονός ότι το μοναστήρι είναι τόσο κοντά στην τοπική κοινωνία, όπως και εσείς πιο πριν αναφέρατε, έχει θετικό πρόσημο ή αρνητικό κατά τη γνώμη σας?
1: Εγώ νομίζω ότι πάντοτε τα μοναστήρια μας ήταν πολύ κοντά και μακριά από την πόλη, για να μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι να αναπαύονται. Βέβαια, η Αγία Τριάδα που βρίσκεται σε αυτό το σημείο, για μας είναι ευλογία. Και είναι θετική η παρουσία του μοναστηριού στην τοπική κοινωνία. Είναι ένα μοναστηράκι το οποίο το αγαπάει ο λαός μας, και όχι μόνο οι Ευκαρπιώτες, αλλά και όλη η Θεσσαλονίκη. Και αυτό το βλέπουμε στην πανήγυρή της που γίνεται κάθε χρόνο του Αγίου Πνεύματος, εδώ να συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου από όλη την πόλη. Από ανατολικά, από τη Βέρεια, από την Χαλάστρα, από τα χωριά του Λαγκαδά. Είναι αυτό που λέμε ότι και μια ανακοίνωση να μην βγάλεις για το πανηγύρι, ο κόσμος θα έρθει. Γιατί είναι στη συνείδηση του λαού που μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά. Μας λένε άνθρωποι που έρχονται και προσκυνούν, εδώ λέει με έφερε η μάνα μου, μικρό κοριτσάκι, κρατώντας με από το χέρι. Κάποιοι νεαπολίτες μου λέγαν το εξής, ότι πάντοτε την πανήγυρη της Αγίας Τριάδος τη συνδυάζαν και σε μια αφορμή μιας εκδρομής έξω από την πόλη τους και κοντά στην πόλη τους. Γιατί κάτω από το μοναστήρι μας είναι τα πλατάνια που έχει γάργαρα νερά και οι άνθρωποι μετά κάνανε ένα πικνίκ και περνούσαν όμορφα την ημέρα της πανηγύριος. Και να πούμε και το εξής, ότι και για την Ευκαρπία το πανηγύρι της Αγίας Τριάδος ήταν το πρώτο πανηγύρι της περιοχής. Οι άνθρωποι πάντοτε προετοιμαζόντουσαν για αυτό το πανηγύρι με ευπρεπισμό των σπιτιών τους, με καθαρισμό των δρόμων, ασβεστώναν τους δρόμους, περιμέναν με χαρά το να έρθει η πανηγύρι της Αγίας Τριάδος. Και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, ότι πιστεύουμε ότι το μοναστήρι αυτό της Αγίας Τριάδος, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι συνέχεια μιας μοναστικής παράδοσης που υπήρχε στην περιοχή. Στα Βυζαντινά χρόνια έχουμε ένα σύμπλεγμα μοναστικών κοινοτήτων που ξεκινάει από τον Χορτιάτη, την Παναγία τη Χορτιάτη.